0: is Kiss.
1: Φιλική θέση, μας κρατάτε κομπέρι παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
2: Whenever, wherever.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: KISS World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to KISS FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 KISS και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. KISS World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και θα σας πάω στο Ιβανόφιο τώρα, που εκεί πέρα η γιαγιά Χάιδο κυριολεκτικά έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα του Basket League.
2: Είναι η καλύτερη μασκότ που έχω δει στη ζωή μου, η γιαγιά Χάιδο, και βασίζεται σε αληθινό άτομο, έτσι. Αχ, Αργύρη μου, κρίμα που δεν πηγαίνει στο γήπεδο για να γίνει κι εσύ μασκότ. Ο παππούς Αργύρης, το κηρύσω τώρα επίσημα, χωρίς να ενημερώσω κανέναν ανώτερό μου, ότι η μασκότ του 92,9 Kiss θα είναι ο παππούς Αργύρης. Με τη μαγκούρα του, με τη γκρίνια του, με τη μασέλα του.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας πάστορας από την Νότια Αφρική έγινε viral αφού κυκλοφόρησαν αναφορές σχετικά με την πρακτική του να κάθεται πάνω από τα πρόσωπα των πιστών του, υποστηρίζοντας ότι αν αεριστεί στο πρόσωπό τους μπορεί να συμβάλλει στη λύτρωση και τη θεραπεία τους. Ο ίδιος λοιπόν υπερασπίστηκε την πρακτική αυτή ως επίδειξη της δύναμης του Θεού.
2: Ο Θεός είπε: θα βρω έναν πάστορα στην Αφρική και θα του δώσω τη μαγική πορτή. Θα θεραπεύει κόσμο.
1: Αυτό θυμίστε το βάλουμε δίλημα αύριο. Θα προτιμούσατε
2: να σας αεριστεί κάποιος στα μούτρα και να σας θεραπεύσει.
1: Ήρα.
2: Να μείνετε με ανίατη να αεριστεί. Εντάξει, μια τέτοια τώρα.
1: Χριστέ μου, τι
2: δίλημα. Πόσες έχουμε φάει χωρίς να τη ζητήσουμε. Δηλαδή ας τη ζητήσουμε και μια φορά και ας τη φάμε. Δεν πειράζει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και. Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Το δίλημα της ημέρας.
1: Το δίλημα της ημέρας λοιπόν. Κοιμάστε με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες?
2: Όπως έλεγε η γιαγιά μου, άμα κρυώνουν τα πόδια, κρυώνει και το σώμα. Οπότε με τις καλτσούλες κάνεις σερή ύπνο.
3: Βρε παιδιά, ξεκάθαρα χωρίς κάλτσες. Ποιος κοιμάται με κάλτσες? Μια φορά το έχω επιχειρήσει και την άλλη στιγμή βρωμάγανε τα πόδια μου. Δηλαδή είναι δυνατόν?
4: Όχι, δεν μας αρέσει τα βρωμοπόδαρα, το έχουμε πει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: Η Τόνι Μπράξτον γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 1967. Έχει κερδίσει 7 Grammy Awards και είναι υπεύθυνη για μία από τις μεγαλύτερες power ballads των 90s, το Unbreak My Heart. Το συγκεκριμένο τραγούδι παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 11 εβδομάδες το 1996-97.
1: Ο Λιούις Καπάλντι γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 1996. Το Someone You Loved έγινε το πρώτο νούμερο 1 single του στο Ηνωμένο Βασίλειο και αργότερα ένα από τα μεγαλύτερα streaming hits της δεκαετίας. Fun detail, ο Καπάλντι είχε γίνει viral πριν ακόμη γίνει superstar, χάρη στα social media για τα χιουμοριστικά του βίντεο. Κάτι που τον βοήθησε να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα προσωπικό relationship με το κοινό του.
0: Στις 7 Οκτωβρίου του 2025, ο σεφ Wallace Wong, γνωστός ως Six Pack Chef, έκοψε 120 φέτες button mushroom μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, ενώ ήταν δεμένος στα μάτια. Και δεν σταμάτησε εκεί. Την ίδια ημέρα κατέγραψε ρεκόρ για 131 φέτες κολοκυθιού σε 30 δευτερόλεπτα με εμένα μάτια. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τεταρτούλα σήμερα 7 Οκτωβρίου. Στην καρδιά της εβδομάδας είμαστε. Στην αρχή του Οκτώβρη.
1: Ποια καρδιά καλέ, είμαστε μέσα στα πνευμόνια ακόμη.
0: Μια καρδιά μαρουλιού. Τετάρτης είναι σήμερα. Είμαι Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Είναι το breakfast show. Και σήμερα λέμε να κάνουμε παρεούλα πάλι. Ωραία περνάμε κάθε μέρα, γιατί μην κάνουμε και σήμερα?
1: Φυσικά και να κάνουμε παρεούλα. Φυσικά. Έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε? Όχι, γιατί αν έχετε θα σας μαλώσω.
0: Καλά, αν έχετε μπορείτε να το κάνετε παράλληλα με εμάς. Δεν μπορείτε να φύγετε από εμάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Είστε δεσμευμένοι!
0: Ποιους μήνες είμαστε πιο άπιστοι, ξέρετε?
1: Γιατί δεν μπορεί να χαλαρώσει το 70% των millennials?
0: Έχουμε το δίλημα της ημέρας, φυσικά.
1: Κι όμως μαθαίνουμε ότι κάποια φαγητά είναι καλύτερα την επόμενη μέρα.
0: Επίσης, σε 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, περιμένοντας επιτέλους να δώσουμε το πρώτο χιλιάρικο και να γίνει το ποδαρικό. Όπως επίσης και το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας. 6942-929-929. Για ποιο λόγο? Για να στείλετε τα μηνύματά σας, να στείλετε τις καλησμέρες σας, να στείλετε τι θα μαγειρέψετε, που θα πάτε, θα κάνετε. Όλα θέλω να τα μάθω.
1: Όλα θέλω να τα ξέρω.
0: Έτσι.
1: Όλα.
0: Όχι γιατί είσαι κουτσομπόλα.
1: Ακριβώς. Ενδιαφέρον.
0: Τώρα που λέει κουτσομπόλα, παιδιά, σήμερα το πρωί ήρθαμε και είχαμε εδώ πέρα να μάθουμε τι έχει γίνει, τι έχει γίνει.
1: Τι έχει γίνει με το ΆΚΑ, με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται.
0: Τι
1: με...
0: έχει γίνει, παιδιά. Τι χαμός είναι αυτός ξαφνικά από το πουθενά μας ήρθε?
1: Μα ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση.
0: Η αλήθεια
1: και
0: είναι.
1: Και ο Καρβέλας.
0: Λοιπόν.
1: Βασικά το έχει πει η Βύση μέσω του Καρβέλα.
0: Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, φτιάξτε καφεδάκι εδώ στο Kiss 92,9. Θα περάσουμε πολύ ωραία και σήμερα, σας το εγγυόμαστε.

0: 6 μόλις λεπτά μετά τις 7, 7 Οκτωβρίου, 7 και 7 είναι σήμερα.
1: 7 και 7 και 7, oh, ο Χριστός και η Παναγία, πόσα εφτάρια.
0: Πολλά εφτάρια. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστη κλίση προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Με λιακάδα κυλάει και η Τετάρτη στην Αθήνα, στο Στρούμφο χωριό. Με θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή. Τώρα το πρωί που ήρθαμε έτσι τσουτσουριάσαμε λίγο, γιατί έχει 18 βαθμούς Κελσίου έξω.
1: Εμένα με κορόιδεψε ο καιρός, γιατί με στο σπίτι είχε ζεστούλα και δεν έβαλα ζακέτα. Έχω μόνο μακριμάνικο. Και ναι, κρύωνα τώρα,
0: και
1: το πρωί.
0: Τώρα το πρωί. Όμως μη φοβάσαι, γιατί όταν θα φύγουμε θα αρχίσει να ψηλώνει η θερμοκρασία και το μεσημέρι θα φτάσει 26, παρακαλώ.
1: Okay.
0: Μη σου πω και 28 σε κάποιες περιοχές.
1: Και δεν έχουμε και θερμοσύφωνα ακόμη, δηλαδή.
0: Άστα, θα τα πούμε αυτά. Καθαρός καιρός και το βράδυ με 23 βαθμούς Κελσίου και με κάτι ανέμους τίποτα. Σαν να μην υπάρχουν. 3 μποφοράκια τώρα, τι μας κάνει. Φτάρνισμα είναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα στον Κηφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Η κάθοδος για την ώρα είναι καλά, περνάτε ελεύθεροι. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά και παιδιά μου, σήμερα η Αθήνα θα είναι λίγο δύσκολα στο κέντρο, ναι, της, γιατί έχουμε την επίσκεψη του Ρούμπιο.
0: Από χθες το απόγευμα που ήρθε.
1: Χθες το απόγευμα, ναι. Φυσικά, απαγόρευση συγκεντρώσεων. Δεν θέλουμε ούτε πορείες ούτε τίποτα, έτσι έχουν ανακοινώσει. Και μάλιστα.
0: Με το καλό θα φύγει αύριο πρωί. Οπότε.
1: Θα φύγει αύριο το πρωί.
0: Σήμερα είναι το ζόρι.
1: Οπότε να έχετε το νου σας ότι θα τεθούν σήμερα σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας έως και αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Εντάξει, είναι μια χαρά.
1: Σήμερα κορυφώνονται. Μια χαρά. Τέλος πάντων, θα είναι λίγο περίεργη φάση, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί.
0: Να τα βγάλουν, ναι, ναι. Απλά έχετε το στο νου σας, ειδικά αν έχετε δουλειές στο κέντρο, παιδιά. Το ιδανικό θα είναι να τις πάτε για αύριο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι τα βρήκε τα παιδιά στα κυλικεία?
1: Τι τα βρήκε?
0: Γιατί τους μειώσαν τις μερίδες. Γιατί η τυρόπιτα από τα 120 γραμμάρια πήγε στα 100?
1: Από τα 140 γραμμάρια πήγε στα 100. Ναι.
0: Γιατί, οι νέοι κανόνες, σου λέει, στα σχολικά κυλικεία από τη σχολική χρονιά, τώρα που ξεκίνησε μόλις, παίρνουν αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής διατροφής και νέα όρια στις μερίδες. Όλα τα άλλα τα καταλαβαίνω. Τις μερίδες γιατί τις μειώσατε?
1: Αργύρι μου, αυτό είναι το λεγόμενο, άκου τώρα καινούργια λέξη, shrinkflation. Ναι. Μικραίνει από το shrink που σημαίνει μικραίνω στα αγγλικά. Μικραίνει η ποσότητα, αλλά τα χρήματα που δίνεις είναι τα ίδια. Δηλαδή το κουλούρι σου λέει.
0: Από τα 95 γραμμάρια πήγε στα 80. Τώρα 15 γραμμάρια είναι μια μπουκιά σοβαρή, δεν είναι σίγουρο.
1: Σοβαρή! Και την πληρώνεις κιόλας την μπουκιά. Αυτό προσπαθώ. Αυτό είναι το χειρότερο. Θα την πληρώσεις την μπουκιά, αλλά δεν θα τη φας.
0: Είναι τα καημένα τα παιδάκια.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Παιδιά, αν είστε τώρα κοντά σε ένα παράθυρο, κοιτάξτε έξω, έχει ένα φανταστικό, μια φανταστική ανατολή του ηλίου.
1: Και ένα φανταστικό σύννεφο που έτσι το γλύφει το ξημέρωμα, γιατί είναι πορτοκαλί.
0: Στο Μαρούσι υπάρχει αυτό το σύννεφο. Αν είσαι σε άλλη περιοχή, μπορεί να μην έχει σύννεφα, αλλά θα δείτε την αυγούλα.
1: Α, ναι. Σωστά, δεν τα βλέπουμε όλα τα σύννεφα.
0: Δεν βλέπουμε όλα τα ίδια σύννεφα.
1: Θα έχει κάπου κάνα ξέμπαρκο.
0: Μπορεί, πολύ.
1: Κάνα προβατάκι. Λοιπόν, να σας πάω τώρα, παιδιά, στα βουνά της Ιταλίας, για εκεί στα 3.000 υψόμετρο θα σας πάω. Δροσούλα θα έχει. Θα σας γνωρίσω τη Τζουζεπίνα.
0: Αχ, Τζουζεπίνα.
1: Λοιπόν, η Τζουζεπίνα ζει μόνη της στα βουνά της Ιταλίας, σχεδόν 3.000 μέτρα υψόμετρο, κοιμάται με 16 κουβέρτες και δεν έχει ψυγείο. Και όχι μόνο δεν έχει ψυγείο, δεν έχει τίποτα. Αυτό λοιπόν κάνουν, και σε τέτοιο τρόπο ζωής εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιλέξει να ζουν μακριά από τον τρόπο των σύγχρονων πόλεων. Μια από αυτούς λοιπόν είναι η Τζουζεπίνα, η οποία ζει μόνη σε ένα μικρό σπίτι στην κοιλάδα Βαλσεριάνα. Πώς το καλό τη λένε?
0: Βαλσεριάνα. Στην επαρχία του Μπέργαμο.
1: Μπέργαμο. Ωραία, ωραίο τέτοιο έχουν εκεί.
0: Τυρί.
1: Σε υψόμετρο λοιπόν πλησιάζει τα 3.000 μέτρα. Η ιστορία της παρουσιάστηκε από ιταλικό κανάλι στο YouTube και ουσιαστικά η Τζουζεπίνα έχει απομακρυνθεί σχεδόν από κάθε είδους τεχνολογία. Δεν έχει τηλέφωνο, δεν έχει ραδιόφωνο ή τηλεόραση.
0: Και πώς ακούει εκείς?
1: Δεν ακούει.
0: Τι?
1: Δεν ακούει.
0: Τζουζεπίνα, περφοδόρε.
1: Στο σπίτι της δεν υπάρχουν γενικώ οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Η μόνη πηγή θέρμανσης στην κατοικία της είναι ένα τζάκι, ενώ δεν διαθέτει ούτε ψυγείο, γιατί όπως εξηγεί, τα 3.000 υψόμετρο δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, γιατί η θερμοκρασία είναι χαμηλή
0: δεν
1: και διατηρούνται όλα.
0: Δεν έχουμε περάσει εμείς ένα χειμώνα στα καμίνια που είχε χαλάσει το ψυγείο και εκείνο το χειμώνα χιόνισε. Οπότε είχαμε βγάλει όλα τα πράγματα έξω στη βεράντα για αρκετό καιρό και τα είχαμε κανονικά.
1: Πού είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να συγκινηθεί τώρα με όλα αυτά? Λοιπόν, σου λέει όμως ότι το βράδυ είναι πρόβλημα. Πώς να κοιμηθείς? 16 κουβέρτες. Με 16 κουβέρτες σκεπάζεται η Τζουζεπίνα. Μη σου πω ότι συμφαίνει κιόλα. Και κοιμάται και ζεσταίνεται.
0: Ρε, εσύ, να σε ρωτήσω κάτι. Η Τζουζεπίνα δεν θα ήθελα να την πλησιάσω. Γιατί πιστεύω ότι θα μυρίζει λίγο περίεργο. Θα σου πω γιατί.
1: Όχι, έχει κρύο εκεί, δεν μυρίζει.
0: Ναι, απλά επειδή έχει κρύο και δεν έχει και ζεστό νερό, φαντάζομαι. Η κυρία Τζουζεπίνα θα δυσκολεύεται να κάνει μπάνιο συχνά.
1: Καλά.
0: Νιώθω λιγάκι τώρα αυτό.
1: Το γιατί... νιώθω στο πετσί μου, γιατί δύο μέρες τώρα δεν έχω ζεστό νερό.
0: Ούτε
1: και κάνω με κρύο.
0: Έχω ζεστό νερό. Εσύ κάνεις με κρύο.
1: Εγώ κάνω με κρύο, ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ, κρυώνω πολύ.
1: Έχει τσουτσουρώσει το δέρμα μου. Ποια θερμοκρασία που λέμε βγαίνουν το πρωί εδώ και τσουτσουρώνουμε? Να δει σπίτι μου, εχθές που έκανα μπάνιο, τι έπαθα. Η Τζουζεπίνα λοιπόν δηλώνει ότι αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση ανάμεσα στα ζώα παρά στους ανθρώπους. Πόσο εγώ.
0: Πόσο Τζουζεπίνα είσαι.
1: Πόσο Τζουζεπίνα είμαι. Οι άνθρωποι δεν είναι για μένα, λέει, εξηγώντας ότι έχει κοντά τις κότες, αρκετές γάτες και ένα σκύλο.
0: Φίλοι μου.
1: Παρά το γεγονός ότι είναι συνταξιούχος, συνεχίζει να εργάζεται καθημερινά. Φροντίζει ένα μοσχάρι, το οποίο στη συνέχεια το πουλά για να συμπληρώσει το εξόδημα.
0: Τι περίμενε. Φροντίζει ένα μοσχάρι, το μεγαλώνει και το πουλάει έτσι.
1: Το πουλάει, ναι,
0: καλέ, αυτή μόνο με τους ανθρώπους τα πάει καλά. Με τα ζώα δεν τα πάει καλά. Πουλάει τα μοσχάρια της.
1: Εντάξει, πουλάει το μοσχάρι να ενισχύσει τη σύνταξή της. Πώς να ζήσει? Δεν μας διευκρινίζει αν το πουλάει σε κομμάτια ή ολόκληρο. Αλλά και όλη η μέρα ασχολείται με το κόψιμο των ξύλων, τη συλλογή της κοπριάς, αλλά και τη μετακίνηση στο βουνό για να μαζέψει ξερά φύλλα και ξύλα.
0: Καλή κυρία Τζουζεπίνα, πολύ μας έχει επηρεάσει σήμερα το πρωί. Κάπως έχω δεθεί με αυτή την ιστορία.
1: Λοιπόν, μείνετε συγκεντρωμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε το δίλημα της ημέρας και αφορά τον τρόπο ζωής της Τζουζεπίνα. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε να πούμε πολλά σε λίγο.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 92,9 Kiss, 7:22 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 με τις πιο 90's του να επιτυχίες και η Τζουζεπίνα σας έχει αγγίξει.
1: Σας έχει αγγίξει βαθιά.
0: Η Τζουζεπίνα σας έχει κάνει να έχετε κάνει χαμό στο Viber της εκπομπής 6942-929-929 και κάπως έτσι πριν πούμε το δίλημα της ημέρας θέλουμε να ακούσουμε ένα μήνυμα.
1: Από τον Άγγελο.
0: Από τον Άγγελο που έστειλε για την Τζουζεπίνα.
2: Αργυρί, με όλα αυτά που είπες, αυτή πρέπει να βρωμάει σαν κουνάδι, δεν πρέπει να την πλησιάζει, ούτε κρυκρύ.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι...
0: Είναι άραγε, γιατί σου λέω εκεί πάνω, με τέτοιες θερμοκρασίες, πολύ χαμηλές, δεν ευδοκιμεί.
1: Άμα δεν ευδοκιμεί, ρε εσύ, Αργύρι, μου έλεγε ότι δεν χρειάζεται να κάνω μπάνιο τώρα, θα κάνω αύριο, περνάνε δύο μήνες, περνάνε τρεις μήνες, Τζουζεπίνα, μυρίζει Τζουζεπίλα.
0: Ναι, αλλά σίγουρα δεν τρίβει την κασίδα της σαν και εσένα κάθε μέρα, δύο φορές τη μέρα.
1: Τι δηλαδή, να κάνω, μα θέλω να πλύνω τα μαλλιά μου. Λοιπόν, θες να πούμε το δίλημα της ημέρας.
0: Πάμε τώρα για το δίλημα της ημέρας τώρα, με αφορμή την Τζουζεπίλα.
3: Το δίλημα της ημέρας.
0: Λοιπόν, συγκεντρωθείτε και ζεστάνετε δαχτυλάκια γιατί θέλουμε τώρα τα ηχογραφημένα σας μηνύματα στο Viber γιατί ένας από εσάς θα κερδίσει Elixir καλλυντικά.
1: Η Elixir Makeup είναι ελληνική εταιρεία καλλυντικών έδρα τη Θεσσαλονίκη και παρουσία 15 ετών στο χώρο της ομορφιάς. Προσφέρει ποιοτικά και προσιτά προϊόντα μακιγιάς μέσω του e-shop αλλά και σε περισσότερα από 1500 καταστήματα.
0: Λοιπόν, θέλουμε ηχογραφημένα μηνύματα και ένας από εσάς θα κερδίσει τα καλλυντικά Elixir. Να μας απαντήσετε στο εξής δίλημα. Θα προτιμούσατε να ζείτε στην φύση έτσι,
1: σε ένα βουνό απομακρυσμένη
0: σαν τη Τζουζεπίνα έτσι εκεί πέρα να έχετε όλα τα καλά της φύσης και αυτό να σας οδηγήσει να ζήσετε 1000 χρόνια
1: χωρίς
0: που θα είστε.
1: Χωρίς τεχνολογία, χωρίς ίντερνετ, χωρίς τίποτα.
0: Χωρίς τίποτα και να έχετε μια ζωή σαν τις έτσι μακροχρόνια
1: και βρωμερή θα έλεγε κανείς.
0: Ή να ζείτε στην πόλη αλλά να μην βρίσκετε ησυχία πουθενά. Να χτυπάνε τα τηλέφωνα όλη μέρα, να έρχονται ειδοποιήσεις για mail.
1: Ή από πάνω να κάνουν εργασίες.
0: Ή από κάτω να έχουν τρυπάνια. Στο δρόμο να περνάνε οι λατέρνες.
1: Να, καλά, η λατέρνα είναι
0: λατέρνα
1: μια ωραία.
0: Είναι και ωραία.
1: Είναι
0: ναι.
1: Μια ωραία. Να,
0: να ψήνει ο γείτονας μπριζόλες και να έρθει το τσίκνα με στο σπίτι. Τι θα προτιμούσατε λοιπόν. Τα μηνύματά σας παρακαλώ, σε πάρα πολύ λίγο ένας από εσάς θα κερδίσει καλλυντικά Elixir.
1: Ηχητικά μηνύματα στο 6942-929-929 στο Viber του Kiss.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: 92,9 εκεί, 7.30 ακριβώς, παιδιά, δείχνει το ρολόι. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί πέρα το ότι ένα υπέροχο ξημέρωμα είναι εδώ και εμείς σας κρατάμε την καλύτερη παρέα, σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε, θα παίξουμε μάλλον όνομα πόλης αυτό το πράγμα.
1: Αλλά θα μάθουμε και για το Messenger του Δημοσίου και επίσης θα ακούσουμε και τα ηχητικά σας μηνύματα για το δίλημα της ημέρας, τα οποία έχουν έρθει καταιγιστικά.
0: Συνεχίζετε να στέλνετε 6942-929-929 τα μηνύματά σας, τα ηχητικά, γιατί ένας από εσάς θα κερδίσει καλλιντικά ελιξίρ. Και το ερώτημα της ημέρας είναι: θα προτιμούσατε να ζείτε σαν την Τζουζεπίνα στο απόμακρο ψηλό βουνό, μόνο σας, χωρίς καμία επαφή με τον άνθρωπο,
1: ή με την τεχνολογία?
0: Ή με την τεχνολογία, ναι, αλλά να ζείτε μια ζωή έτσι στο οξυγόνο και στον καθαρό αέρα, ή να ζείτε στην πόλη και να σας ζαλίζουν όλοι κάθε μέρα, ειδοποιήσεις, γείτονες,
1: βρώμα. Βρώμα της πόλης, φασαρία.
0: Περιμένουμε τα ηχητικά σας μηνύματα.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: 92,9.

0: Είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τις απαντήσεις σας στο δίλημα της ημέρας, το σημερινό.
1: Το οποίο είναι: θα προτιμούσατε να ζείτε σε ένα βουνό αποκομμένοι από κάθε είδους τεχνολογία, στη φύση όμως,
0: ναι,
1: ή να ζείτε στην πόλη και θα πάρετε όλη αυτή την πληροφορία, φασαρίες, βρωμιά?
0: Επομένως, Τζουζεπίνα ή νο Τζουζεπίνα. Για πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με την Άντια.
2: Βρωμερή πόλη και ξερό ψωμί. Σιγά μη γίνουμε σαν την Τζουζεπίνα.
1: Νάντια, συμφωνώ και απαυξάνω.
3: Είναι πολύ δελεαστικός ο τρόπος ζωής της Τζουζεπίνας, δεν λέω, αν εξαιρέσει λίγο την πόχα. Αλλά δεν θα με βρίσκει το delivery πάνω στα λαγκάδια. Οπότε καλύτερα στην πόλη και delivery.
1: Δεν το σκέφτηκα αυτό εγώ.
0: Αυτό που λέει η Ιωάννα δεν το είχα σκεφτεί ούτε εγώ. Παράγοντας delivery, παιδιά, είναι καθοριστικός για να επιλέξεις την πόλη.
1: Είναι.
4: Καλημέρα. Είναι τόσο δύσκολο αυτό το δίλημα που εγώ το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι θέλω να γίνω γοργόνα και...
1: Μάλιστα.
0: Η Στέλλα ήταν σύντομη και περιεκτική. Πάμε στη Ζαχαρούλα.
5: Εννοείται προτιμάω στη φύση και αν είναι να έχω και παρέα τον άντρα μου, ούτε social, ούτε τηλέφωνα με ενδιαφέρουν, ούτε τίποτα. Αν βρίσκουμε εμείς να κάνουμε άλλα πράγματα.
0: Όχι, που δεν θα
5: βρίσκουμε. Φιλόγλυκα.
1: Αυτό θέλουμε όλοι. Να πάμε σε ένα βουνό με τον άντρα μας.
6: Καλημέρα. Με κάλτσες ξαβλών.
1: Α, είναι
0: Οπα,
1: το χθεσινό.
0: Είναι το χθεσινό, συγγνώμη.
6: Στην πόλη. Οπωσδήποτε στην πόλη. Καλημέρα. Κέντρο Μανχάταν. Να γίνεται χαμός.
1: Ωραίο το Μανχάταν. Δεν έχω πάει, το φαντάζομαι όμως.
0: Τώρα από τα ορεινά της Τζουζεπίνας.
1: Η ευτυχία.
7: Θα προτιμούσα να ζούσα μαζί με το γείτονα που ψήνει όλη μέρα.
0: Αχ, δικιά μου είναι αυτή.
1: Η Λίλη.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο γείτονας που ψήνει όλη μέρα σας επηρέασε πάρα πολύ στις απαντήσεις σας. Πήραμε πολλά μηνύματα για το γείτονα που ψήνει.
8: Το δίλημα απλό, παιδιά. Δεύτερο νεκροταφείο ή πόλη με ζωή? Πόλη με ζωή.
1: Ω, δεύτερο νεκροταφείο, μάλιστα.
0: Να δείξω και το τελευταίο που ήρθε τώρα, χωρίς να το έχουμε ακούσει, να δούμε τι λέει ο Αθανάσιος.
9: Athens by night, πόλη και πάλι πόλη. City again, city again.
0: Είναι και αυτοί που είναι λάτρεις της πόλης, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, κακά τα ψέματα. Και η πόλη έχει τα καλά της.
1: Και εμείς είμαστε λάτρεις της πόλης, μωρέ. Δεν θα μπορούσαμε να πάμε να μείνουμε αλλού, αλλά εμείς θέλουμε εδώ στο κέντρο.
0: Πρέπει να έχεις λύσει πολλά θέματα με τον εαυτό σου για να πας να ζεις στο υψόμετρο 3.000 μέτρα και να μην έχεις καμία συσκευή και να είσαι μόνος σου με τα ζώα σου.
1: Αλήθεια είναι, και εσύ μεγάλος και στη Χαλκίδα. Δηλαδή, είχες την ευκαιρία να πεις ότι. Α, να μην πάω στην Αθήνα, να πάω σε ένα βουνό.
0: Είχαμε κοτέτσι, είχαμε κουνελάκια. Εφύτευε ο μπαμπάς μου μποστάνι. Είμαι μια Τζουζεπίνα, άμα
1: ναι,
0: το σκεφτείς.
1: Βέβαια δεν έχεις μάθει ακόμα να βάζεις το κινητό στο θόρυβο.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, να σου πω, Αργύρη μου, εντάξει, έχουμε βρει τον νικητή ήδη. Εγώ ξέρω που θα πάει το δώρο σήμερα. Εσείς όμως τώρα μπορείτε να παίξετε όνομα ζώο, φυτό, πράγμα.
0: 2-10-80-50.000, καλείτε για να παίξουμε όνομα πόλη, ζώο, φυτό, πράγμα και να κερδίσετε 50 ευρώ δωρε επιταγή από τα Wagamama. Με το γράμμα Β παίζουμε σήμερα. Βόας.
1: Βλήτο. Και άλλα πολλά. 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 Kiss και είμαστε έτοιμοι, παιδιά, να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
2: Και υποδεχόμαστε στην παρέα μας τη Δήμητρα. Καλημέρα, Δήμητρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Τι κάνεις, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Είμαι στον Ερεότατο Κηφισό, σταματημένη.
0: Στην άνοδο ή στην κάθοδο είσαι?
3: Προς Κηφισιά.
0: Α, είσαι στην άνοδο.
2: Άνοδος είναι αυτό.
0: Καλό κουράγιο, αγαπημένη μας.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Τι κάνετε, εσείς πώς είστε?
2: Εδώ, ρε φιλενάδα, καθόμαστε και παίζουμε, μιλάμε με κόσμο, απαντάμε σε μηνύματα. Τέτοια, τα γνωστά, τα καθημερινά.
3: Τι ωραία.
0: Τώρα που είσαι και σταματημένη στο Κηφισό, είναι μια καλή ευκαιρία να συγκεντρωθείς για να παίξεις με το γράμμα Β, γιατί θα κερδίσεις δώρο επιταγή 50 ευρώ από το Γουάγκα Μάμα για να πας να φας all you can eat sushi και όλα τα ωραία πανασιατικά που έχει εκεί πέρα τα φαγητά.
3: Πολύ ωραία.
2: Να είσαι γρήγορη να το κερδίσεις, ναι.
3: Ναι,
2: λοιπόν, βάζω χρονόμετρο και παίζουμε με το γράμμα Β, Βόας, εντάξει.
3: Ναι.
2: Χρονόμετρο παρακαλώ, μία χώρα από Β.
3: Βουλγαρία.
0: Ένα φυτό.
3: Βίτο.
2: Εκεί μπαίνουν τα λουλούδια και για να τα στολίσουμε.
3: Βάζω.
0: Είναι στη Μεγάλη Βρετανία ο Κάρολος.
3: Βασιλιά.
2: Ένα όνομα.
3: Βαγγέλη.
0: Ένα ζώο.
3: Βόας.
2: Ένα από τα μυστήρια της εκκλησίας μας. Όταν είμαστε μωρά, τι μας κάνουν?
3: Βάφτιση.
0: Τύπος υφάσματος που έχει από τη μία πλευρά χνουδωτή επιφάνεια.
3: Λουδό.
2: Ένα επάγγελμα.
3: Βελονιστής.
2: Μπαίνει στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου
0: και είναι και πανάκριβη.
3: Βενζίνη.
0: Ναι. Ήσουνα κόλαφος, καταπέλτης.
2: Συγχάρηκε πολύ. Ξανακάνε άλλη μια φορά αυτό.
3: Και άϊπνη.
2: Ξανακάνε αυτό το ναι άλλη μια φορά. Κέρδισες.
0: Είναι τόσο σταματημένη που μπορεί και να χειροκροτήσει.
2: Μπορεί να έχει βγει και έξω από το αυτοκίνητο και να χορεύει στο καπό σαν τα λάλαλα. Θυμάσαι το λάλαλα.
3: Οριακά.
2: Λοιπόν, φιλενάδα, καλή όρεξη. Διάλεξε ένα αγαπημένο σου άτομο να πάτε στο Γουαγκαμάμα να φάτε, έτσι να ευχαριστηθείτε. Κερασμένα από εμά.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να έχει μια υπέροχη.
3: Τι ωραίο δώρο, να είστε καλά.
2: Εσύ, κορίτσι μου, καλό.
3: Και να μα κάνετε να ακούμε πάντα τόσο ωραία μουσική με τόσο ευχάριστες παρουσίες όπως είστε και οι δύο. Αγαπημένος Αργύρης. Αγαπημένος.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ που δεν με είπες. Φιλάκια πολλά.
3: Εσύ, φιλάκια. Ευχαριστώ.
1: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
5: Είστε καταπληκτικοί.
4: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
5: Περνάω υπέροχα.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι Τεταρτούλα, είναι 7 Οκτωβρίου. Είμαστε φυσικά στον υπέροχο Kiss 92,9 με τις υπέροχες 90's του να επιτυχίες και το υπέροχο αυτό πρωινό με έναν υπέροχο ήλιο επίσης. Όλα υπέροχα.
1: Όλα υπέροχα. Αργύρι, γιατί έκανε λίγο το κινητό σου? Μπορεί να σου έχει έρθει κανένα μήνυμα από το.
0: Όχι, καλά, ποιος να μου στείλει
1: από το gov.gr.
0: Τι?
1: Αμέ?
0: Δεν χρωστάω τίποτα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν χρωστάω.
1: Λοιπόν, άκου Αργύρι, τώρα τι γίνεται.
0: Έλα,
1: το δημόσιο θα φτιάξει μια εφαρμογή τύπου Messenger για να ενημερώνονται άμεσα οι πολίτες για τα θέματα που τους απασχολούν.
0: Τι χρήσιμο.
1: Χρήσιμο, ναι. Απλά θα είναι μια καινούργια εφαρμογή στο κινητό. Δηλαδή, ό,τι θες να μαθαίνεις, θα σου έρχεται σε μήνυμα από το gov.gr, από το καινούριο Messenger που έχει φτιάξει, το οποίο θα αρχίσει να μπαίνει σε λειτουργία το 27.
0: Ουσιαστικά ένα κεπ. Στο Messenger σου.
1: Σε Messenger σου.
0: Τι
1: το
0: ωραίο.
1: Θέμα όμως ποιο είναι, ρε Αργύρι? Θα υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία.
0: Δηλαδή
1: σε περιπτώσεις, ας πούμε, θα σου στέλνει κάτι το gov και θα πρέπει να το απαντήσεις με κάποιο έγγραφο, με κάποιο κείμενο, με οτιδήποτε.
0: Α, δηλαδή
1: τέτοιο.
0: Θα μου ζητάει πράγματα.
1: Μπορεί να σου ζητάει και πράγματα. Το θέμα όμως τώρα ποιο είναι, ρε Αργύρι? Εσένα που σε ξέρω, που μπερδεύεσαι με τα μηνύματα και αλλού πας να στείλεις και αλλού στέλνεις,
0: ναι,
1: τελικά.
0: Θα είναι ωραίο που θα μου στέλνει ο gov και θα απαντάω πίσω.
1: Ναι, το θέμα όμως είναι μη σου στέλνει κανένας άλλος και σε πας και απαντήσεις τον gov. Κατάλαβε.
0: Και τι θα γίνει?
1: Ρε παιδί μου, μπορεί εγώ ένα πρωί να στείλω καμιά φωτογραφία στον gov. Να μπερδευτώ και να στείλω στον gov φωτογραφία.
0: Αυτό είναι το αντίστροφο, αυτό είναι το επικίνδυνο.
1: Μενώ. Μπορεί να στείλω στον gov.
0: Οι gov μενοί σου να κοιτάξουν, να ξεκαθαρίσουν την ταυτότητά σου και να βάλεις φωτογραφία στο προφίλ σου.
1: Να βάλω φωτογραφία στο προφίλ μου και όλοι να βάζετε φωτογραφίες και να μην μπερδεύετε τις εφαρμογές, παιδιά.
0: Επίσης, αν ο gov είναι καλό παιδί και ωραίο.
1: Επίσης, ο gov δεν είναι ανάγκη να ξέρει τα πάντα για μένα. Ήδη
0: ναι,
1: ξέρει κάποια πράγματα.
0: Ναι, αλλά αν είναι καλό παιδί και ωραίο.
1: Εντάξει τώρα.
0: Γιατί,
1: δεν
0: άμα
1: ξέρω.
0: Είναι προσοντούχο. Έχει πολλά προσόντα. Είναι προσίγουρο.
1: AI θα είναι σίγουρα. Οπότε δεν θέλω τώρα το AI να πάρει τις λεπτές μου πληροφορίες και να τις μεταφράσει. Έχει το αφημί μου. Τι πρέπει να έχει?
0: Στέλνεις λεπτές πληροφορίες?
1: Όχι, δεν στέλνω, αλλά.
0: Τι φοβάσαι
1: άμα
0: τότε.
1: Θέλω να στείλω κάτι, ρε παιδί μου. Ελπίζω να μην μου έρθει απάντηση από τον gov. Μία ελιά που έχει εκεί, να πας να την κοιτάξει.
0: Στο δεξί το κοπίδι.
1: Ναι.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Kiss 92,9 είχα λίγο λεμάκι και έκανα κούχου κούχου. Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε ποιους μήνες αυξάνεται η απιστία σου, λέει. Γιατί κάποιους μήνες μου είστε έτσι πιο γαργαλιάριδες.
1: Αλλά και τι σχέση έχουν οι Έλληνες με τη λαϊκή αγορά?
0: Και πολλά πολλά ακόμα φυσικά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας. Όλα αυτά σε πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams. Το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
12: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
13: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
12: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
14: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
15: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 4 μόλις λεπτά μετά τις 8. Αυτό σηματοδοτεί ότι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Έως τις 11 Οκτωβρίου οι νύχτες πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, οι οποίες είναι η Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και η Χρυσή Αθήνα καλύτερη ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα παιδάκια, καλημέρα, τι κάνετε? Με λιακάδα κυλάει η Τετάρτη, σήμερα 7 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή θα έλεγα. Στους 18 βαθμούς Κελσίου όσοι ξυπνήσατε πρωί αχάραγο σαν εμάς, στους 26 το μεσημέρι όσοι θα συνεχίσετε να είστε στους δρόμους, μη σας πω και 28 εκεί γύρω στο απόγευμα. Να σας πω ότι εχθές έβαλα ένα πλυντήριο, παιδιά, στέγνω σε μία ώρα.
1: Αλήθεια?
0: Σε λιγότερο.
1: Αχ, να βάλω κι εγώ πλυντήριο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, ο καιρός αυτός είναι πολύ ωραίος για πλυντήρια.
1: Μάλιστα.
0: Κυρίως για τα πλυντήρια το λέω.
1: Αν είσαι πλυντήριο και μας ακούς, είναι μια καλή μέρα για σένα.
0: Αν είσαι μπουγάδα και μας ακούς, είναι μια καλή μέρα να πληθείς. Σαν τη Τζουζεπίνα.
1: Ραγμένη θα μας μείνει η Τζουζεπίνα.
0: Λοιπόν, θα φταρνίζεται.
1: Κίνηση. Έχουμε αρκετή κίνηση σήμερα, να ξέρετε. Αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, από το ύψος του Εγάλεου μέχρι και την Νέα Ιωνία και στην Άνοδο και στην Κάθοδο. Όπως και στην Αττική Οδό, από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι. Όπως και στην Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι και Σκαραμαγκά. Και να σας πω επίσης ότι και η Κηφισίας περνάει δύσκολα. Αλλά και το κέντρο, παιδιά, σήμερα θα περάσει δύσκολα. Γιατί έρχεται Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ζήτησε μάλιστα να μιλήσει και στην Πνίκα.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει, τώρα έρχονται από την Αμερική εκεί πέρα που έχουν αυτά τα βαρετά μέρη που δεν είναι καθόλου ωραία και λένε «Α, Ελλάδα, Γκρίς, Σουβλάκι, Τζατζίκι, Πνίκα,
0: Πνίκα,
1: αρχαιολογικό χώρο».
0: Θα μπορούσε να πει, να πω και ένα μονόλογο στην Επίδαυρο.
1: Δηλαδή αυτό μας έλειπε τώρα. Τέλος πάντων, σήμερα λίγη ταλαιπωρία θα έχουμε στους δρόμους Αθήνας. Άμα πρέπει να μετακινηθείτε.
0: Παιδιά, το κέντρο σήμερα γενικώς μακριά. Δηλαδή δεν το συνιστούμε. Αν δεν είναι πήγον.
1: Αν δεν θες να πάρεις μετρό, πάρε μετρό βασικά.
0: Ναι, και αν θέλεις να κάνεις δουλειές στο κέντρο τώρα με τα πόδια και με μέτρα, έτσι με μετρό. Αλλιώς αφήστε το από αύριο το πρωί που θα φύγει ο άνθρωπος να πάει και αυτό σπίτι του, να ησυχάσουμε.
1: Να μας πει και πώς θα πάρει στην Πνίκα, αν μιλήσει τελικά.
0: Για να δούμε, θα πάει στην Πνίκα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Like Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 13 λεπτά μετά τις 8, στη δεύτερη ώρα του Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτά τα ωραία, ρε παιδάκι μου, που μας αρέσει.
1: Πολύ ωραία,
0: εδώ.
1: Πολύ μας αρέσει να μιλάμε.
0: Όχι, για απιστίες. Δεν μας αρέσει να μιλάμε για απιστίες, αλλά αυτά τα αγκομενικά μας πάνε εδώ πέρα πολύ. Και σας αρέσουν και ανταποκρίνεστε στο Viber. Ετοιμαστείτε λοιπόν. 6-9-42-9-29-9-29. Σε ποιους μήνες του χρόνου πιστεύετε ότι είμαστε πιο επιρρεπείς στην απάτη, έτσι, στο να πατήσουμε? Εγώ δεν έχω πατήσει ποτέ στη ζωή μου, θέλω να σου πω, και το λέω με το χέρι στην καρδιά.
1: Ούτε εγώ έχω πατήσει ποτέ στη ζωή μου και το λέω με το χέρι στην καρδιά.
0: Με το χέρι στην καρδιά, το
1: πού
0: δεξί,
1: είναι η καρδιά μου,
0: αριστερά.
1: Εδώ, εδώ. Νάτι,
0: δεν έχω πατήσει ποτέ, και αν έχει βρεθεί απατημένος, να πάρει τηλέφωνο τώρα να τον βγάλω στον αέρα.
1: Και σε μένα. Λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κανείς δεν.
0: Λοιπόν, διάφοροι
1: σε αυτό το ράφι με τις αράχνες.
0: Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη σεξουαλική συμπεριφορά, λοιπόν, και είναι γνωστό αυτό. Ένας από αυτούς είναι και ο καιρός, εκεί που μας αρέσει να ζουζουνίζουμε.
1: Ναι, τώρα με βροχές και με καταιγίδες, πού να βγεις έξω από το σπίτι σου να πας να κερατώσεις?
0: Ναι, πού να βγάλεις το πανοφόρι τώρα? Η σεξουαλική...
1: Να βγάλεις μπουφά, να βγάλεις τη ζακέτα, να βγάλεις το σαν το κρεμμύδι.
0: Η σεξουαλική επιθυμία έχει και αυτή σχέση με τις εποχές. Ο χειμώνας είναι περισσότερο συνδεδεμένος με υποχρεώσεις και δουλειά, με τον καιρό να μην σου δημιουργεί έτσι τη διάθεση για δραστηριότητες έξω από το σπίτι. Βέβαια είναι και τα χουλιάσματα και εκεί γίνονται πολλά ζουζουνίσματα.
1: Ναι, στα ζουζουνίσματα όμως με το τέρι σου.
0: Την
1: γιατί
0: άνοιξη...
1: στο κρύο δεν μπορείς, δεν διέπεις τώρα. Να κρυθώ μπροστά σε ξένο άνθρωπο, έχω να δω το σώμα μου 15 χρόνια.
0: Μπορείς να πεις ζέστα, ναι.
1: Πάρε μια θερμοφόρα.
0: Την άνοιξη όμως και το καλοκαίρι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η σεξουαλική επιθυμία αυξάνεται και οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί στο φλερτ και στο παιχνίδι, ενώ ο αυθορμητισμός αυξάνεται και οι αντιστάσεις μειώνονται.
1: Σαν δηλαδή, τις γάτες.
0: Ναι, δηλαδή εκεί σκοντάφτεις πάνω στον άλλο και κάνεις έλα στα μάτια.
1: Ακουμπάνε και τα δέρματα εντωμεταξύ την άνοιξη, γιατί φοράς τα κοντομάνικα, οπότε ξαφνικά έχει να σε αγγίξει άνθρωπος ολόκληρο το χειμώνα.
0: Ακριβώς. Σύμφωνα με έρευνες λοιπόν, αυτό έχει ως συνέπεια οι άνθρωποι να είναι πιο επιρρεπείς στην απιστία άνοιξη και καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν λέει, σου λέει, είμαστε και πιο χαλαροί, πιο ελεύθεροι, πιο σεξι και όλα οδηγούν εκεί. Είναι και το μαύρισμα.
1: Για μένα δεν έχει καμία σημασία η εποχή. Αν είσαι κερατούκλης,
0: ναι,
1: αν σ' αρέσει να κάνεις τέτοιες λαμογές, θα τις κάνεις είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι άνοιξη. Αν το έχεις στο αίμα σου, δεν κοιτάς τον καιρό.
0: Ούτε στα 3.000 υψόμετρο της Τζουτζεπίνα. Θα το κάνεις με τον πλάτανο.
1: Εσείς γράψτε εδώ στο Viber την άποψή σας. 6-9-42-9-29-9-29.
0: Παιδιά, γενικά δεν απιστούμε. Δεν πρέπει να απιστούμε. Αλλά τώρα, αν απιστούμε, ας απιστούμε. Τι να πω, εγώ δεν μπορώ να κάνω κουμάντο στη ζωή κανενός. Νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω κουμάντο στη ζωή κανενός και καλώς δεν μπορώ. Αλλά γενικώς δεν είναι ωραίο να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Αν απιστούμε, ας το λέμε.
1: Βασικά.
0: Δηλαδή, απιστώ.
1: Ας μην είμαστε σε σχέση αν απιστούμε.
0: Να σου πω κάτι, ζωή. Θέλω να σε πιστήσω. Να το ξέρει ο άλλος, να κανονίσει την πορεία του.
1: Στο καλό, πραγματικά, στο καλό.

0: Αν ο κόσμος τελείωνε, εγώ θα ήθελα να ήσουν δίπλα μου, Αργύρη.
1: Τι τραγουδάρα ήταν αυτή πάλι, ρε παιδάκι μου.
0: Εδώ στον 92,9 εκεί μόνο τραγουδάρες παίζουν.
1: Μα η Lady Gaga όταν κάτσει στο πιάνο γράφει ύμνους, ρε φίλε.
0: Αλήθεια.
1: Δεν θα είναι διαχρονικό τραγούδι που θα τα ακούς πάντα αυτό και θα πορώνεις.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια.
1: Να δώσεις πόνο, να τραγουδήσεις.
0: Θα μείνει στην ιστορία για πάντα αυτό το τραγούδι.
1: Και μιας και μιλάμε για πόνο στο τραγούδι, πάμε στις ελληνικές λαϊκές αγορές. Γιατί και η παραγωγή εκεί στους πάγκους δίνουν φωνάρες.
0: Καλλιτέχνες είναι.
1: Καλλιτέχνες.
0: Άμα πας σε μια λαϊκή και αρχίζουν να σου φωνάζουν από εδώ πέρα, έλα.
1: Stand-up comedians είναι.
0: Αλήθεια.
1: Όλοι αυτοί. Γεγονός, σου φτιάχνουν τη διάθεση. Εγώ όταν πάω λαϊκή, τρελαίνομαι γιατί με φωνάζουν από όλους τους πάγκους, με κερνάνε καλούδια.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Εγώ κάνω πολύ μεγάλο γκέλ στις λαϊκές.
0: Μαζί σου πρέπει να έρχομαι στη λαϊκή.
1: Λοιπόν, έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης στην Αττική έδειξε ότι το 68% των νοικοκυριών επισκέπτεται τη λαϊκή και από αυτούς 3 στους 4 πηγαίνουν κάθε εβδομάδα σταθερά. Το 71% επιλέγει για την ποιότητα και την ποικιλία, το 67% για τις τιμές και είναι πλέον ξεκάθαρη η στροφή του καταναλωτικού κοινού σε αυτό που λέμε βιώσιμη κατανάλωση. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα, το ωραίο, το σωστό το τρόφιμο, το λαχανικό, στη λαϊκή θα
0: γιατί
1: το βρεις.
0: Γιατί το παίρνεις κατευθείαν από τους παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες.
1: Παιδιά, καταλαβαίνω ότι η καθημερινότητα μας έχει κάνει να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να τα παίρνουμε όλα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όμως το λαχανικό, αν δεν το ψωνίσεις από το μανάβι ή από τη λαϊκή. Δεν είναι λαχανικό.
0: Έχει άλλη γλυκά, έχει άλλη γλυκά από τη λαϊκή.
1: Έχει κακά τα ψέματα.
0: Στηρίζεις
1: τώρα
0: και τους παραγωγούς, ναι, είναι ωραία κατάσταση.
1: Τώρα, θέλετε να μιλήσουμε λίγο με αριθμούς για τις λαϊκές.
0: Αμέ.
1: 1100 λαϊκές υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
0: Α, πολλές είναι.
1: 271 μόνο από αυτές είναι στην Αττική. 24 βιολογικές αγορές έχουμε και στην Κυψέλη βιολογική αγορά, το ξέρεις?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Κάθε Τετάρτη απόγευμα.
0: Πού είναι?
1: Θα σου το πω. 5 με 9 ευρώ το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για έναν πάγκο. Τόσα πληρώνει κάθε παραγωγός για να έχει τον πάγκο του στη λαϊκή. 70 με 150 θέσεις σε μια λαϊκή αγορά μεσαίου μεγέθους. Δηλαδή, μια μεσαία λαϊκή αγορά έχει γύρω στους 70 μέχρι 150 πάγκους. Από όλα τα είδη. Όλα πιάνονται. Όχι μόνο τα λαχανικά.
0: Ψάρια. Φυσικά. Λαχανικά,
1: χαρτιά υγείας, ζερολά,
0: σόβρακα,
1: σοτιέν.
0: Βαμβακερά. Ξέρεις τι ωραία ρούχα έχω ψωνίσει εγώ από παζάρια και από λαϊκές όταν ήμουν στο δημοτικό.
1: Είσαι τρελή. Πίσω από τις λαϊκές λοιπόν, το 50% των ανθρώπων που εργάζονται είναι η παραγωγή και άλλοι 50% είναι μισά-μισά είναι οι πολιτές. 7 με 3 είναι το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών και 2 με 6 είναι το ωράριο λειτουργίας των βιολογικών αγορών.
0: Α, είναι μεσημεριανό απογευματινέ.
1: Ναι, οι βιολογικές αγορές, ναι, και πάντα είναι λιγότερα τα πράγματα. Είναι έτσι petit.
0: Γιατί είναι τα βιολογικά.
1: Στην αγορά Κυψέλης γίνεται η βιολογική μας αγορά.
0: Μάλιστα, να πάω κάποια
1: πάρα
0: στιγμή.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Να δω τι γίνεται και εκεί.
1: Να πάμε.
0: Αχ, φύλαμε λίγο, ρε Αργύρη. Στείλαμε ένα. Όχι τέτοιο, στείλαμε ένα φυλάκι. Sixpence non the richer. Πάμε να ακούσουμε τώρα. Kiss me.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 εκεί είσαι εδώ Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
1: Είναι έχω... ημέρα δύσκολη, είναι Τετάρτη.
0: Κοίταξε, χάνω τα λόγια μου τώρα, γιατί πέρα το ότι ξεκινάνε οι Art Days εδώ στον Kiss 92,9, θα κάνουμε ποδαρικούλη με μια παράσταση που κάνει πρεμιέρα αύριο και που παίζω κι εγώ και που φυσικά χορηγός επικοινωνίας είναι ο Kiss 92,9 και φυσικά μιλάμε για το Απόψε Τρώμε στις Ιωκάστης, ούτε τον τίτλο δεν μπόρεσα να πω. Απόψε Τρώμε στις Ιωκάστης με το, μια φανταστική και υπέροχη και πολύ αστεία κωμωδία του Άκη Δήμου που ανεβαίνει στο θέατρο Φιλίπε εκεί στην Κυψέλη, έναν υπέροχο χώρο 350 μέτρα από το σπίτι μου.
1: Φυσικά. Όσο περνάνε οι μέρες, μα το λες και πιο κοντά. Εκτός μα είπε 400. Σήμερα 350.
0: Γιατί κάθε μέρα μου φαίνεται πιο λίγο.
1: Ναι, όσο πάει, από το σπίτι σου θα παίζει.
0: Λοιπόν, η θρηλυκή pop κομμωδία του Άκη Δήμου Απόψε Τρώμε Σιωκάστης από αύριο, 5η, 8 Οκτωβρίου, ξεκινά και για όλο το χειμώνα στο θέατρο Φιλίπ στην Κυψέλη, Δροσοπούλου και Θάσου 11, σε μια παραγωγή φυσικά τη εταιρεία Μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Η Ιωκάστη Παπαδάμου, που είναι η μοναδική φωτεινή Ξεβάνη, ετοιμάζει ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο για την επιστροφή του γιου της από την Αγγλία. Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το έχει σχεδιάσει. Λίγο πριν από το μεγάλο τραπέζι, δολοφονείται η καλύτερη μαρικιουρίστρια της γειτονιάς. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο, γιατί στο τέλος γίνονται μεγάλες αποκαλύψεις.
1: Αύριο είναι η πρεμιέρα, να ξέρετε.
0: Αύριο λοιπόν ξεκινάμε. Πώς ένα οικογενειακό δείπνο έτσι καταλήγει σε φόνο, το χάος παίρνει τον έλεγχο και να πούμε για τους υπέροχους συντελεστές και συνεργάτες. Αλφαβητικά θα τους πούμε τώρα. Εντάξει, η αφεντομουτσουνάρα μου, επειδή είμαι Αγγέλου, είναι πάνω-πάνω. Ο Γιώργος Ογιαννόπουλος, η Γιολάντα Καλογεροπούλου, η Αγγελική Λάμπρη που παίζουμε για πρώτη φορά μαζί στο θέατρο μετά από τόσα χρόνια από το Παραπέντε. Ο Χρήστος ο Τρυπόδης που είναι και ο παραγωγός μας και ο υπέροχος ο Γλυκύτατος ο Σόλωνας ο Τσούνης είναι η τρελοπαρέα, το στρομφοχωριό του θέατρου Φιλίπ. Και φυσικά στο ρόλο της Ιωκάστης η μοναδική ανεπανάληπτη Φωτεινή Μπαξεβάνη που θυμηθείτε. Δεν θα το πιστεύετε πόσο αστεία είναι και πόσο καλή είναι.
1: Ανυπομονώ τόσο πολύ να δω. Γιατί πρώτη φορά δεν έχω έρθει σε πρόβα σε τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Τρελή κωμωδία λοιπόν. Και ο Kiss 92,9 ως χορηγός δεν θα μπορούσε να μην εξασφαλίσει προσκλησούλες. Στέλνετε λοιπόν στο site του Kiss 92,9. Μπαίνετε μέσα, κάνετε την αίτησή σας και οι προσκλήσεις έρχονται τσουπ. Για αύριο, 5η, στην πρεμιέρα, ζεστά-ζεστά, από τους πρώτους θεατές θα είστε, θα έρθετε για να παρακολουθήσετε την παράσταση από κοντά. Kiss 92,9 λοιπόν και απόψε Τρώμε Σιωκάστης. Τυχερή από εσάς, διπλές προσκλήσεις, μπαίνοντας στο site του Kiss και δηλώνοντας συμμετοχή. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ωνάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
14: Μπαμπάκα μου. 92,9.

0: Madonna και Like a Prayer εδώ στον Ερωτική 92,9. Παρέα με πολλές άλλες 90's του Now επιτυχίες. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Παιδιά, τι ωραία που δεν σταματάει το Viber ποτέ. Οριακά δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε όλους, γιατί θέλουμε να απαντάμε σε όλους. Να, εδώ κοίτα τώρα ήρθαν.
1: Πόσα μηνύματα,
0: 11 μηνύματα διάβαστα πάλι. Ενώ απαντάω συνέχεια, δεν έχω σταματήσει. Λοιπόν, συνεχίστε εσείς, μ' αρέσει. 6-9-42-9-29-9-29. Κάποιος έγραψε, λέει, τα ισόψυχά μας λέμε πρωί-πρωί σε εσάς. Ναι. Λέω, ναι, εμείς είμαστε εδώ για τα ισόψυχά σας. Λοιπόν, τι είναι το Job Center λοιπόν του Δήμου Αθηναίων και πώς βοηθά ανθρώπους να βρουν εργασία? Εσύ ήξερες ότι υπάρχει το Job Center?
1: Όχι, ξαφνιάστηκα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ένα χρόνο ουσιαστικής λειτουργίας συμπληρώνει το Job Center του Δήμου Αθηναίων, μία δομή εργασιακής, συμβουλευτικής και σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Το Job Center λοιπόν του Δήμου Αθηναίων είναι μια δομή που βοηθά ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά λόγω κοινωνικών, οικονομικών ή άλλων εμποδίων. Πρακτικά, αυτό λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στον ανεργό και την αγορά εργασίας. Παρέχει, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στη δημοσίευση, μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, 503 άνθρωποι έλαβαν υποστήριξη και 138 βρήκαν θέση εργασίας. Με απλά λόγια, δεν είναι απλώς ένα γραφείο έβρεσης εργασίας, είναι μια υπηρεσία που προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους με περισσότερα εμπόδια να προετοιμαστούν, να συνδεθούν με την αγορά εργασίας και τελικά να βρουν δουλειά.
1: Ξέρεις όμως γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό? Γιατί για τους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν βαριές οικονομικές δυσκολίες, που μπορεί να είναι και άστεγοι, είναι πολύ δύσκολο να μπει σε μια διαδικασία να βρει δουλειά.
0: Και νομίζω ότι πρέπει να αναφέρεται και σε αρκετούς ανθρώπους που αποφασίζουν να κάνουν ένα restart στη ζωή τους γενικότερα.
1: Ακριβώς.
0: Από μια δύσκολη δοκιμασία, από μια δύσκολη σκοτεινή περίοδο, από οτιδήποτε. Και είναι πολύ σπουδαίο που γίνεται αυτό και 503 άνθρωποι δεν είναι αστείο. Ούτε οι 138 που βρήκαν τελικά θέση εργασίας.
1: Φυσικά. Λοιπόν, παιδιά μου, τώρα 1000 ευρώ το λεπτό. Έχουμε βρει παίκτρια.
0: Η Αφροδίτη.
1: Η Αφροδίτη είναι σήμερα.
0: Είναι έτοιμη, έχει παρκάρει, γιατί την πετύχαμε στο δρόμο και μας περιμένει για να παίξουμε και ευχόμαστε να είναι η πρώτη νικήτρια της φετινής σεζόν.
1: Μακάρι, Θεέ μου,
0: δηλαδή
1: μακάρι.
0: Αυτά τα 1000 ευρώ κοντεύουν να γίνουν 2000 από τους στόκους.
1: Πραγματικά. Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. When I wake up in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Gimme, gimme, gimme.

0: Imagine Dragons και Bones ακούμε τώρα στον αέρα του 92,9 εκείς. Και ήρθε η μεγάλη στιγμή, παιδιά, η στιγμή που περιμένουμε καθημερινά εκεί στις 9 παρα 20 που παίζουμε τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αχ, παιδιά, τα 1000 ευρώ, για να δούμε, θα τα καταφέρει να τα κερδίσει σήμερα η Αφροδίτη. Καλημέρα, Αφροδίτη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πού σε πετυχαίνουμε, πώς είναι η μέρα σου?
2: Καλά, εσύ? Τώρα περιμένω να πάω στη δουλειά.
1: Τι ωραία. Έχει ηλιακάδα εκεί που είσαι?
2: Ναι, ναι, μια χαρά είναι.
1: Δεν είναι ωραία. Πολύ ωραία, ρε, εσύ, Αφροδίτη, η ηλιακάδα?
2: Έχει ωραία μέρα σήμερα, αλλά μου αρέσει η βροχή.
1: Και εμένα
0: μου αρέσει η βροχή. Αφροδίτη, μαζί σου είμαστε.
1: Λοιπόν, να σου πω τι θα γίνει, θα το πάρουμε το χιλιάρικο σήμερα, θα είσαι η πρώτη?
2: Δεν ξέρω, θα δείξει.
1: Έχει ακούσει καθόλου εχθές κίσα, έχει καμία απάντηση?
2: Όχι, δεν άκουσα χθες, δεν
1: πρόκειται. Αλλά μου είπες προχθές ότι άκουγες.
2: Ναι.
1: Ναι, αλλά προχθές δεν έπαιξες. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να βάλουμε χρονόμετρο να ξεκινήσουμε να δούμε τι μας επιφυλά σήμερα?
2: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αφροδίτη μου, ποια εφεύρεση έκανε γνωστό τον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπελ? Ποια είναι η λέξη που σημαίνει φόβος για τους κλειστούς χώρους?
2: Κλειστοφοβία.
1: Ποιος ήταν ο πατέρας του μεγάλου Αλέξα?
2: Άλλη.
1: Ποια είναι η λέξη που σημαίνει φόβος για τους κλειστούς χώρους?

0: Το μεγαλύτερο νησί της Ινδονησίας. Πιο εμβληματικό ροκ κομμάτι των Led Zeppelin ξεκινά με ακουστική κιθάρα και φλάουτο και εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κιθαριστικά σόλο στην ιστορία.
1: Εγώ ψηφίζω αλογάκι.
0: Αλογάκι ψηφίζω κι εγώ.
1: Ειλικρινά. Το αλογάκι ήταν, δηλαδή έλειωσα. Έλειωσα από γλύκα με το αλογάκι.
0: Και έτσι είναι το σκυλί σκυλάκι, γατί γατάκι, κουνέλι κουνελάκι, όλα είναι.
1: Λοιπόν, το μωρό άλογο ονομάζεται Πουλάρι.
0: Πουλάρι.
1: Ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ εφήβρε το τηλέφωνο. Ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο Φίλιππος Β' της Μακεδονίας.
0: Ο δεύτερος.
1: Ο Justin Timberlake πριν ξεκινήσει σόλο καριέρα ήταν στο NSYNC. Τα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι 7.
0: 7 είναι.
1: Το πιο αλατούχο σώμα νερού στον κόσμο είναι η Νεκρά Θάλασσα. Ο πρώτος άνθρωπος που έπλευσε γύρω από τη γη είναι ο Φερδινάνδος Μαγκελάν. Τέλος πάντων, το είπα. Το μεγαλύτερο νησί της Ινδονησίας είναι η Σουμάτρα.
0: Το εμβληματικό ροκ κομμάτι των Led Zeppelin είναι το Stray Away to Heaven. Δύο βρήκες. Εγώ θα σε χειροκροτήσω για το αλογάκι.
1: Βασικά ένα, γιατί το αλογάκι δεν το βρήκε.
0: Εγώ το σβήσα.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν, Αφροδίτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Γεια σου.
2: Επίσης, γεια σας. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Yeah. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.
1: Oh, Father, tell me.

0: 92,9 παρέ με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και πάμε λίγο να κουσκουσάρουμε, αν και είναι στενάχωρα.
1: Κις κουσκούς.
2: Well, that's just crazy. Πώς γίνεται, Αργύρη μου, μια φιλία τόσων χρόνων?
0: Ποια φιλία, καλέ? Αυτό είναι σχέση ζωής.
2: Σχέση
0: δεν
2: ζωής,
0: είναι
2: αλλά κατά κύριο λόγο φιλία, στη φιλία βασίζεται. Κακά τα ψέματα.
0: Τι λέγαμε εδώ πέρα για την συναυλία έτσι των τελευταίων δεκαετιών που έγραψε ιστορία η Άννα Βύση, που 90.000 κόσμος πήγε και τη στήριξε και
2: για τον αγαπημένο μου AI που είπε ουάκα,
0: ακριβώς,
2: τι είναι αυτό.
0: Και δυστυχώς η ιστορία έρχεται να δείξει ότι μετά από αυτό το μεγάλο γεγονός στεναχώριες και διχόνοιες υπάρχουν εκεί πέρα. Όλα ξεκίνησαν με φήμες που είχαν βγει το τελευταίο καιρό ότι ο Νίκος ο Καρβέλας δεν πήγε στη συναυλία, άρα κάτι συμβαίνει, κάτι έχει γίνει.
2: Βασικά,
0: μεταξύ τους.
2: Όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που δεν είδαν τον Νίκο Καρβέλα πάνω στη σκηνή.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί κάποιοι τον είδαν να πηγαίνει στη συναυλία τότε. Δηλαδή υπήρξαν...
0: Όχι τη μέρα της συναυλίας, σε κάποιες πρόβες.
2: Και τη μέρα της συναυλίας πήγε.
0: Όντως.
2: Πήγε αλλά έφυγε.
0: Μάλιστα.
2: Όπως μαθεύτηκε.
0: Και μετά ξεκινήσαν οι φήμες, προσπαθήσαν λίγο να το μαζέψουν, αλλά φαίνεται ήταν πιο σοβαρό από ό,τι νομίζαν όλοι. Και όλα ξεκίνησαν όταν ο Νίκος Καρβέλας έκανε μια ανακοίνωση και μίλησε αναλυτικά περί
2: των πραγμάτων που τον έχουν πειράξει και τον οθήσανε στο Τζακωμό με την... Βασικά και τους δύο τους οθήσανε στο Τζακωμό με την...
0: Επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι υπάρχει μια στεναχώρια
2: ένα
0: μεταξύ
2: τους,
0: τέλος πάντων. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει ένα δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο, νιώθω συντετριμένος και πολλά.
2: Και η Άννα το απάντησε, εσύ μιλάς για συντριβή και εγώ μιλάω για ντροπή.
0: Όχι που δεν θα απαντούσε.
2: Φυσικά.
0: Και αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι είναι κάτι που θα κρατήσει αρκετά.
2: Και οι δύο πλευρές, εγώ έτσι όπως διάβασα τώρα για τον δύο ανθρώπων τις ανακοινώσεις, και οι δύο πλευρές φαίνεται κάπου να έχουν δίκιο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Το στενάχωρο είναι ότι αυτό τώρα πια, αν συνεχίσει κι άλλο, που από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει, θα χρειαστεί να πάρει απόφαση τρίτος. Γιατί θα αρχίσουν οι διεκδικήσεις τώρα εκεί μέσα. Και αυτό είναι στενάχωρο. Ειδικά για τέτοιες σχέσεις. Η καριέρα της Άννας είναι. Δεν μπορώ να τη φανταστώ χωρίς το όνομα του Νίκου.
2: Τα 47 τραγούδια που είπε συναυλία, από τα 50 τραγούδια που είπε, τα 47 είναι του Νίκου Καρβέλα.
0: Αυτό είπε και ο Καρβέλα στην ανακοίνωσή του. Και φυσικά και οι δύο πλευρές. Δυστυχώς είναι στη δυσάρεστη θέση να πρέπει όλο αυτό να γίνεται δημόσια. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό, αλλά καμιά φορά όταν δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δυστυχώς σε τέτοια μεγάλου βεληνικού ονόματα, δυστυχώς αυτά τα πράγματα παίρνουν διαστάσεις.
2: Κανόνισε να τσακωθούμε και να βγεις και εσύ να κάνεις ανακοινώσεις και να βγάζεις τέτοια.
0: Ότι εσύ είσαι η Άννα Βύση και εγώ είμαι ο Καρβέλας.
2: Όχι, εγώ είμαι ο Καρβέλας, αγάπη μου, εσύ είσαι η Άννα Βύση. Εσύ είσαι το αστέρι και εγώ σε αναδεικνύω. Έτσι πάνω αυτά.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
2: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92.

0: 92,6. Εδώ παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες.
1: Και παρέα με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η οποία μας σερβίρει το πρωινό μας εσπρεσάκι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου.
0: Έλα.
1: Ξέρεις, γιατί συμπαθώ αυτά τα παιδιά που είναι έτσι πολυμήχανα και γνωρίζουν από πολλά πράγματα τεχνολογικά. Είμαι ένα από αυτά τα παιδιά.
0: Γεγονός.
1: Λοιπόν, έγινε ένα φανταστικό πράγμα στην Αμερική, το οποίο πολύ πολύ το ζήλεψα. Γιατί πήγε ένας άνθρωπος στη δουλειά του με 6 λεπτά καθυστέρηση και τον απέλυσαν λόγω της αργοπορίας του.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ωραία. Ένας 29χρονος υπάλληλος λοιπόν του τμήματος marketing σε μια εταιρεία στο Denver του Colorado απολύθηκε γιατί άργησε από τη δουλειά του. Τι έκανε όμως αυτός ο πολυμήχανος 29χρονος κύριος? Την επόμενη μέρα το πρωί μπήκε και παρατήρησε ότι η ιστοσελίδα της εταιρείας είχε λήξει. Κάθε χρόνο όταν έχεις μια ιστοσελίδα πρέπει να πληρώνεις για να κρατάς το www.
0: Το ενίκιο στο ίντερνετ για ενίκιο... χοντρικά.
1: Ακριβώς. Για να κρατάς το... Και ο ίδιος ήξερε αυτή την τρύπα ότι αχ, έχει λήξει. Δεν βλέπω να το έχουν ανανεώσει και μπήκε και το αγόρασε για 15 μόλις δολάρια.
0: Τι λες τώρα.
1: Φυσικά.
0: Καλά, οι άλλοι πώς τα αφήσανε.
1: Οι άλλοι μάλλον δεν λένε εντάξει, θα το πληρώσει. Ποιο θα πάει να πας πάρει τη σελίδα, να αρχίσουμε να την πληρώσουμε.
0: Όταν ζούσα στο ενίκιο ή βλέπω εσένα, κάθε φορά που λύγει ο μήνας, χτυπάει ένα καμπανάκι που λέει πρέπει να πληρώσω το ενίκιο μου. Αυτή δεν ξέρω.
1: Αλλά μπορεί εκείνη την ώρα να έχω εκπομπή και να αποντάξει. Με το που τελειώσει την εκπομπή θα το στείλω το ενίκιο. Κατάλαβε.
0: Και κάποιο άλλο μπαίνει και σου παίρνει το σπίτι.
1: Αυτό πρέπει να ήταν πάνω από το τέτοιο 12 η ώρα το βράδυ για να προλάβει πριν το κάνει οποιοδήποτε. Οι συνέπειε λοιπόν είναι ότι η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη εταιρεία έπαψαν πια να λειτουργούν και όταν η διοίκηση απέτυχε την επιστροφή του domain, φέρτε να έστειλε πίσω μια φωτογραφία της επιστολής αυτός ο φανταστικός 29χρονος της απόλυσής του με τη ρήτρα για την ακρίβεια να είναι επισημασμένη στη σημείωση η πολιτική της εταιρείας είναι η πολιτική της εταιρείας.
0: Καλά τους έκανε για 6 λεπτά τον απολύσαν αλήθεια.
1: Και επίσης τους την έφερε και όλους λέει δική σας πολιτική είναι αυτή. Δηλαδή,
0: ήμουν...
1: εσείς δεν πληρώσατε το ενίκιο στη σελίδα. Την πήρα, δικιά μου είναι, μπορώ να την κάνω ό,τι θέλω.
0: Κάνω ό,τι θέλω. Πληρώστε τι μου. Επί 7.800 φορές.
1: Έτσι θα μπω και θα αγοράσω το αργύρισαγγέλου.gr.
0: Δεν έχω εγώ site. Ευτυχώς Παναγία
1: και
0: μου. Θα είναι... πέσει στα πλοκάμια σου.
1: Θα το αγοράσω. Και αλλά... είναι. Μπαίνω να ψωνίσω.
0: Έχεις τους κωδικούς του κινητού μου όμως.
1: Ωραία, έγινε. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πέθανε!
5: Ποιος? Η αισθητικός!
4: Εντελώς! Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
6: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
4: Και το πτώμα?
7: Μπρούμητα, στον καζόν.
4: Να το κουρέψετε.
8: Το πτώμα.
4: Τον καζόν.
9: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
4: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This

0: 7 μόλις λεπτά μετά τις 9 που εδώ στο Kiss 92,9 που σηματοδοτεί ότι μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας για σήμερα.
1: Και θυμάστε, παιδιά μου, που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο ΔΕΗ.gr / Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Καθαρός ουρανός και σήμερα. Έτσι ζεστούλα, ηλιάκος, πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία. Γύρω στους 26, 27, άντε και 28 σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Θα έχει μια πραγματικά πολύ ωραία μέρα με πεντακάθαρο ουρανό. Έτσι ομαλά θα κυλήσει, χωρίς ανέμους, χωρίς βροχίες, χωρίς τίποτα. Μία από τις ωραίες μέρες, έτσι φθινοπορεινές, ανοιξιάτικες, πώς να τις πω, δεν ξέρω. Ωραία μέρα, ωραία μέρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε στην Αθήνα σήμερα στο κέντρο λόγω της επίσκεψης του Ρούμπιο. Οπότε, ιδανικά, κινηθείτε με τα μέσα.
0: Και μάλλον το κάνουν, γιατί μας έρχονται μηνύματα από το κέντρο. Κόσμος που αναγκαστικά έχει κατέβει για κάποιο λόγο προφανώς και μας λέει ότι το κέντρο όντως έχει μια αποσυμφόρεση. Αλλά η Ακαδημία είναι κολλημένη.
1: Η αλήθεια είναι ότι, παιδιά μου, εντάξει, γίνεται τώρα ένας χαμός εκεί.
0: Κουράγιο,
1: πέρα.
0: Σήμερα είναι δύσκολη μέρα.
1: Δεν θα είναι κλειστή μονίμως δρόμοι. Θα είναι αναπερίσταση, ας πούμε, από όπου περνάει ο κύριος Ρούμπιο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό να έχετε στο μυαλό σας.
0: Κατά τα άλλα, τι γίνεται, οι δρόμοι πώς είναι.
1: Πρέπει να πω.
0: Όχι,
1: λοιπόν, και φυσός, από το ύψος της Νίκαιας μέχρι πάνω και τον κόμβο μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι. Η Αρδιτού είναι στα κόκκινα, γιορτάζει. Ήδη έχουν κλείσει και κάποιοι δρόμοι, δηλαδή η συνέχεια της Αρδιτού είναι στα κόκκινα. Έχει κλείσει και η Βασιλής Σοφίας. Η κάθοδος αυτή τη στιγμή μιλάμε. Η άνοδος είναι κατακόκκινη. Γενικότερα, παιδιά, υπομονή. Ξέρεις ποιος δρόμος είναι καλός αυτή τη στιγμή?
0: Ωραία.
1: Ανεβείτε την Κηφισίας.
0: Τέλος Νοεμβρίου θα πιστωθούν σε 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος τα vouchers σύντησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Αναφέρουν επίσης οι πληροφορίες ότι οι πρώτες πληρωμές μέσω vouchers θα γίνουν στο τέλος Νοεμβρίου στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με την επισυστική βοήθεια να επιστρέφει σε νέα μορφή μετά τη διακοπή του προγράμματος το Μάρτιο του 2024. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται περίπου στις 116.000 άτομα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: New Religion ακούμε από Baby Rexha εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Και είναι μια καλή στιγμή να σας μιλήσουμε για ένα από τα μεγάλα μεγάλα δώρα που δίνουμε εδώ στον 92,9 Kiss. Συγκεκριμένα η Genius Travel και ο 92,9 Kiss σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία τη Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου. Αν θέλεις να ζεις αυτή τη φανταστική εμπειρία, μπαίνεις τώρα στο site του Kiss, kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή.
1: Με τη Genius Travel λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες. Ζήσε, σου λέει, στο Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Δεν θέλεις? Πάμε Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπες και εσύ να δεις στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Και η Σακύρα, Σακύρα, έρχεται, είναι δίπλα μας. Το Νοέμβριο στις πυραμίδες της Γκίζας.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Μόλις 15 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, είναι Τεταρτούλα στην καρδιά της εβδομάδας, 7 Οκτωβρίου, ηλιόλουστη ημέρα και σήμερα. Και πάμε να μιλήσουμε για φαΐ.
1: Αχ, αυτό ήθελα. Τόση ώρα έχουμε να μιλήσουμε πολύ ώρα για φαΐ.
0: Λοιπόν, θέλουμε και
1: τις μπριζόλες το πρωί που ψήνανε.
0: Θέλουμε και τη δική σας γνώμη στο Viber, κλασικά, 6942-929-929. Ποια είναι τα φαγητά που γίνονται καλύτερα την επόμενη μέρα? Γιατί είναι γεγονός ότι είναι κάποια φαγητά που τα μαγειρεύεις. Εντάξει, είναι νόστιμα, ρε παιδί μου, θα φας ένα πιάτο φαΐ. Τα βάζεις στο ψυγείο για να φας και την άλλη μέρα, και την άλλη μέρα σου λέει είναι πιο νόστιμα.
1: Γιατί έχουν κάτσει. Θέλω να σου πω ότι το top φαγητό για την επόμενη μέρα είναι τα γεμιστά.
0: Τα γεμιστά,
1: πιστεύω.
0: Παιδιά, τα ορφανά. Τα γεμιστά, γιατί έρχεται το ριζάκι και γίνεται,
1: ναι, ρε,
0: μια
1: παιδί,
0: διαργασία πολύ ωραία.
1: Ναι, μαζεύει όλα τα ζουμιά μέσα από την ντομάτα, φανταστικό. Και η μελιτζάνα μου αρέσει τα γεμιστά πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Συγκεκριμένα,
1: η μελιτζάνα στα γεμιστά.
0: Α, γενικά.
1: Δεν θέλω κρύα, όχι.
0: Okay.
1: Θα τη ζεσταίνω, δεν με πειράζει.
0: Μοσχαράκι κοκκινιστό γιουβέτσι. Σου λέει ότι όταν κρυώσει και μείνει στο ψυγείο, η σάλτσα και το λίπος μεταβάλλουν την υφή του σε αρώματα. Επίσης το ζυμαρικό, να ξέρετε ότι όταν μένει στο ψυγείο,
1: χάνει και θερμίδες.
0: Χάνει και θερμίδες.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιοι ισχυρίζονται ότι τα όσπρια.
1: Ναι, γιατί είναι και αυτά σου πω οι δύο, οπότε πάλι απορροφούν όλη
0: έτσι
1: τη μαρινάδα.
0: Έτσι λίγο χυλώνουν, ρε, ναι, παιδί μου, όλα τα σουπί, όπως και οι σούπες, κρεατόσουπες, κοτόσουπες,
1: σαρόσουπα.
0: Όλα αυτά, άμα τα βάλεις στο ψυγείο, το άμυλο έρχεται και δένει το ζουμάκι και γίνεται έτσι χυλωμένο.
1: Γιατί είσαι και επιστήμονος εδώ πέρα, έτσι.
0: Μουζάκα παστίτσιο.
1: Ναι, τώρα.
0: Εντάξει. Α, το μουζάκα παστίτσιο, άμα το βγάλεις από το ψυγείο και το αφήσει να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, τι φλανάχει ο φούρνος.
1: Νομίζω ότι γενικότερα ό,τι έχει μέσα πολλά υλικά, ζουμιά και τέτοια, την επόμενη μέρα είναι καλύτερο. Δεν θα πεις το ίδιο για ένα μπιφτέκι κοτόπουλο,
0: ή για
1: πούμε
0: μια μπριζόλα. Η μπριζόλα,
1: ναι,
0: τώρα θα γίνει παπούτσι.
1: Παπούτσι.
0: Ναι, τώρα.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, για πείτε μας εσείς, ποια είναι τα αγαπημένα σας φαγητά που σας αρέσει να τα τρώτε κρύα. 6-9-42-9-29-9-29.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 ακούς και πραγματικά γελάω πάρα πολύ. Γιατί δεν μας το κάνετε αυτό, λέει, πρωί-πρωί πεινάσαμε.
1: Μα πεινάμε μόνιμα, να μην μοιραστούμε αυτή την πείνα μας κι εμείς.
0: Λοιπόν, ακούστε, τα γεμιστά είναι συντριπτική πλειοψηφία που στείλατε.
1: Και με γιαουρτάκι.
0: Αγαπημένο φαγητό που σας αρέσει να τρώτε την επόμενη μέρα και είναι γεγονός, παιδιά. Σαν τα γεμιστά, τα κρύα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ρύζι με γιαούρτι, ό,τι έχει ρύζι μέσα και τα πώς λέγονται, σαρμαδάκια που τα λένε πάνω.
0: Και λίγο φετούλα δίπλα, ό,τι φάγαμε, φάγαμε βέβαια. Η φέτα σου λέει θα πάει στα 22 ευρώ το κιλό σε λίγο. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε αισιόδοξα όμως με άλλα δικά μας θέματα και με ψυχολογία για ένα πολύ καλό νέο, γιατί υπάρχουν και αυτά. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ και μπορείς να κατεβάσεις τώρα την εφαρμογή Livio, να κλείσεις γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
0: Καλά, έρχονται και άλλα γεμιστά. Μόνο γεμιστά έρχονται. Είναι φοβερό.
1: Είναι φανταστικά τα γεμιστά. Λοιπόν, Αργύρη μου, τώρα θέλω να σε πάω σε ένα ζήτημα που έχει επηρεάσει πάρα πολύ τους Millennials.
0: Θύμισέ μου.
1: Οι Millennials είναι μέχρι το 95, μέχρι το 94 εκεί.
0: Για τα διάριδες είναι.
1: Και μεγαλύτεροι. Είναι μέχρι 40 κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι οι Millennials.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το 70 έχει επηρεάσει και τις γενιές, δηλαδή οι γενιές που πλησιάζουν στους Millennials,
0: okay.
1: Δηλαδή έχουν πάρει και σένα τα σκάγια σε αυτού,
0: okay.
1: Σε αυτό και τους Gen Z στις αρχές τους. Το 70% των Millennials δεν μπορεί να χαλαρώσει πλήρως επειδή δεν έχει μάθει ότι, έχει μάθει ότι ξεκούρασε ένα χάσιμο χρόνο.
0: Ποιος μπορεί να χαλαρώσει πλήρως?
1: Πλέον κανένας.
0: Συνταξιούχοι και ούτε.
1: Και οι Millennials έχουν μεγαλώσει με μια νοοτροπία ότι πρέπει να είμαι πολύ παραγωγικός, πρέπει να κάνω 15 δουλειές και για να. Έχει και οικονομικές απολαύσεις.
0: Φυσικά.
1: Και μπορεί να επιβιώσει, αλλά και γιατί δεν είναι μέσα στην κουλτούρα. Λοιπόν, έρευνες έδειξαν ότι οι Millennials θεωρούν την ξεκούραση χάσιμου χρόνου και αυτό έχει πολύ αρνητική επίδραση πάνω στην ψυχολογία.
0: Παντού
1: και
0: έχει.
1: Στη σωματική υγεία και σε όλα.
0: Μα για φαντάσου την ξεκούραση να τη δαιμονοποιείς και να λες να νιώθεις τύψεις κάθε φορά που βάζεις τον εαυτό σου. Εγώ η αλήθεια είναι
1: εσύ,
0: το κάνω.
1: Εσύ, όταν έχεις δύο μέρες άδεια το καλοκαίρι, την πρώτη μέρα λες τέλεια, τέλεια θα ξεκουραστώ, θα ξεκουραστώ και μετά μου πρίζει τα σηκώτια. Τι θα κάνουμε, δεν μπορώ να κάθομαι, δεν μπορώ καθόλου να κάθομαι.
0: Να σου πω κάτι, είναι άλλο το δεν μπορώ να κάθομαι και είναι άλλο το ότι δεν πρέπει να κάθομαι.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι ένας ψυχαναγκαστικός άνθρωπος, ο οποίος είναι εργασιομανής. Μ' αρέσει να δουλεύω και βρίσκω χαρά μέσα από αυτό. Θέλω και την ξεκούρασή μου, αλλά αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που όταν αισθάνονται τύψεις όταν το κάνουν.
1: Εγώ δεν είμαι εργασιομανής. Εγώ θέλω να έχω χρόνο ξεκούρασης και τα τελευταία χρόνια κάπως έχω αρχίσει και το αντιλαμβάνομαι, γιατί νόμιζα ότι η ζωή μου ήταν να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παιδιά, η ξεκούραση είναι πολύ σημαντική.
0: Καλέ, το ταβάνι είναι εικόνισμα. Προσκυνήστε.
1: Ακριβώς.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μα φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: con el foco ακούμε από Έρος Ραματζώτη στο 92,9 με τις καλύτερες 90's των επιτυχίες.
1: Παιδιά, είναι φοβερό τα φαγιά, δεν σταματάνε να έρχονται, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται με τα φαγιά.
0: Στείλτε μας κανένα φαγί κανονικό αντί να μας στέλνετε στο Viber, δηλαδή πραγματικά.
1: Λοιπόν, Οκτώβριο στα Δημοτικά Ιατρία του Δήμου Αθηναίων έρχεται με δωρεάν δράσεις προληπτικής ιατρικής, γιατί έχουμε πει η πρόληψη σώζει. Μαστογραφίες, γυναικολόγοι, έλεγχοι για μέτρηση δείκτη μάζας σώματος. Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται τον Οκτώβριο με νέες δωρεάν δράσεις για τη δημόσια υγεία στα πολυδύναμα δημοτικά ιατρία. Με επίκεντρο την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, που είναι στις 25 Οκτωβρίου, οι δράσεις απευθύνονται σε γυναίκες αλλά και στο ευρύ κοινό, εστιάζοντας την πρόληψη, την ενημέρωση και τις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Για ραντεβού, επικοινωνείτε με τις γραμματείες των αντίστοιχων δημοτικών ιατρίων. Γιατί, παιδιά, θα το ξαναπούμε και θα το φωνάζουμε: η πρόληψη σώζει ζωές.
0: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έρχονται τα ζωδιάκια. Να μάθουμε τι θα μας συμβεί και σήμερα, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss. This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
9: Το Suprandin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprandin Immunity και Suprandin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Suprandin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Για 10η συνεχόμενη χρονιά το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό Αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
14: 92,9 Kiss.
15: Πόσο κάνει 115-60?
16: 55.
15: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
16: Άζωτο.
17: Το χαίρο πολύ.
15: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
16: Όλες.
15: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
16: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
14: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Ή σε 92,9 Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Ακούτε το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρέ.
0: Και πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι...
0: Εσείς ξέρατε γιατί οι πένες στο ζυμαρικό κόβονται λοξά?
1: Εγώ νόμιζα ότι είναι ένα σχέδιο απλά για να είναι λίγο διαφορετικές.
0: Όχι, καθόλου τυχαίο δεν είναι. Ακόμη και οι μικρές λεπτομέρειες να ξέρεις ότι έχουν σημασία, ειδικά στα ζυμαρικά, και οι Ιταλοί το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό. Οι πένες λοιπόν έχουν πάρει το όνομά τους από το σχήμα τους που θυμίζει παλιά πένα γραφής, ενώ τα άκρα τους κόβονται λοξά. Αυτό αυξάνει, σου λέει, την επιφάνεια του ζυμαρικού και δημιουργεί μεγαλύτερα ανοίγματα στο ζυμαρικό, ώστε η σάλτσα να περνάει ευκολότερα μέσα στο εσωτερικό. Αν μάλιστα η επιφάνειά τους είναι ραβδοτή, δηλαδή είναι έτσι σαγρέ, όπως τα πένε ριγκατόνι, οι μικρές έτσι αυλακώσεις δημιουργούν ακόμη περισσότερο χώρο για να μπει η σάλτσα και να εισχωρήσει και να παραμείνει πάνω στο ζυμαρικό, αντί να γλιστρήσει το πιάτο και να πάρεις παπάρα και να τη βουτήξεις.
1: Αργύρη, έχω, μιλάμε καψώσει. Εγώ καψώσει τώρα, φαντάζομαι τη σάλτσα μέσα στο πένε ριγκάτε και είμαι ανεξέλεγκτη.

0: Κι 92,9 λοιπόν, παιδιά, εδώ και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε αυτή η Τετάρτη 7 Οκτωβρίου τι μας επιφυλάσσει. Σου λέει λοιπόν ότι η σύνοδος του Ερμή με την ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό φέρνει μηνύματα από το παρελθόν, ερωτικές εξομολογήσεις και ευκαιρίες επανεσύνδεσης.
1: Ξομολογήσου.
0: Παράλληλα, το εξάγωνο Άρη Ουρανού ενισχύει την τόλμη και φέρνει ξαφνικές πρωτοβουλίες. Ευνοούνται τα ζώδια του νερού, ο Σκορπιός, ο Ιχθύς και ο Καρκίνος. Πάμε να δούμε τα χαρτιά.
1: Κανένα από αυτά δεν είμαστε.
0: Λοιπόν, τα χαΐδια του κρυού. Κρυέ. Το εξάγωνο Άρη από το Λέοντα με τον Ουρανό στους Διδύμους ενεργοποιεί τον έρωτα, τη δημιουργικότητα, τις επικοινωνίες και τις μετακινήσεις, φέρνοντας μια ξαφνική γνωριμία. Έτσι, μια πρόκληση, μήνυμα ή ιδέα που σε ενθουσιάζει.
1: Ταύρε μου, μια συζήτηση που είχε μείνει στη μέση επαναλαμβάνεται. Ένας συνεργάτης επανέρχεται με νέα πρόταση ή ένα πρόσωπο από το αισθηματικό σου παρελθόν μπορεί να αναζητήσει ξανά επικοινωνία.
0: Δίδυμάκια μου, συνάδελφοι, μήνυμα, συνάντηση, πρόταση ή αλλαγή σχεδίου μπορεί να μας βγάλει από τη ρουτίνα και να μας ανοίξει ένα δρόμο που δεν είχαμε υπολογίσει ούτε καν.
1: Καρκίνε μου, έρωτας, δημιουργικότητα και θέματα παιδιών έρχονται ξανά στο προσκήνιο, ενώ δεν αποκλείεται να λάβεις μήνυμα που περιμένεις.
0: Λιονταράκι μου, μια νέα γνωριμία, πρόταση από φίλο, συμμετοχή σε ομάδα ή ξαφνική ευκαιρία μπορεί να αλλάξει ένα σχέδιο προς όφελός σου.
1: Παρθένε μου, μια συζήτηση επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς όρους, ενώ παλιά γνωριμία μπορεί να αναζητήσει ξανά επαφή.
0: Βρε ζυγάκια, ο Άρης από τον Λέοντα σχηματίζει εξάγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους και φέρνει ξαφνική πρόταση από φίλο ή συνεργάτη, ευκαιρία για ταξίδι, νέα γνωριμία ή ένα σχέδιο που σε βγάζει από τη συνηθισμένη σου πορεία.
1: Σκορπιά μου, πρόσωπα και καταστάσεις από το παρελθόν επιστρέφουν και μια κουβέντα μπορεί να ξανανοίξει την πόρτα σε σχέση που δεν είχε ολοκληρώσει πραγματικά τον κύκλο της.
0: Το ξωτάκια μου, μια ξαφνική πρόταση γνωριμία με καρμπόνι είναι. Η ανταλλαγή σχεδίου μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα και να σε οδηγήσει σε κάτι πολύ ενδιαφέρον.
1: Εγώ, κεράκι μου, ένας παλιός φίλος, καλέ, τι επιστροφές, καταστροφές είναι αυτές. Μπορεί να επικοινωνήσει μια ομάδα να σε καλέσει ξανά ή ένα επαγγελματικό σχέδιο που είχε παγώσει να επιστρέψει προς συζήτηση. Αν είσαι εγώ καιρός ποδοσφαιριστής και σε διώξαν από την ομάδα ή έπαθε χιαστούς και χάλασε καριέρα, θα περιμένεις, ξαναπάρω πίσω.
0: Υδροχόη μου, φίλη και ζωή. Έρωτας, δημιουργικότητα και σχέσεις
1: ενεργοποιημένες. Ομάδα ή έπαθε χιαστούς και χάλασε καριέρα, θα περιμένεις, ξαναπάρω πίσω.
0: Υδροχόη μου.

0: Όμορφα μου πλάσματα, κάπως έτσι αυτή η Τετάρτη 7 Οκτωβρίου για το Breakfast Show τελείωσε. Εμείς σιγά σιγά πρέπει να φύγουμε, να πάμε φάμε δηλαδή.
1: Μετά από τόση συζήτηση.
0: Και να έρθει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να σας κρατήσει υπέροχη παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής 90's του ναού χωρίς διαφημίσεις και με την υπέροχή της διάθεση. Θέλω να δω τι φοράει η Ευρυδίκη σήμερα.
1: Όμορφη είναι, την είδα από την κάμερα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να περάσετε φανταστικά, να ακούσετε τώρα το best τη σημερινή ημέρα με τις καλύτερες στιγμές από τη σημερινή εκπομπή.
0: Και να ανανεώσουμε φεύγοντας το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, πεμπτούλα αύριο, εδώ χέρι-χέρι θα τη ζήσουμε μαζί. Να περάσετε υπέροχο, να απολαύσετε τη μέρα τη λιακάδα. Παιδιά, χαρά, χαρά, χαρά. Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Να μας απαντήσετε στο εξής δίλημα. Θα προτιμούσατε να ζείτε στην φύση, έτσι, εκεί πέρα να έχετε όλα τα καλά της φύσης, και αυτό να σας οδηγήσει να ζήσετε 1000 χρόνια
1: χωρίς
0: που θα είστε.
1: Χωρίς τεχνολογία, χωρίς ίντερνετ, χωρίς τίποτα.
0: Χωρίς τίποτα. Ή να ζείτε στην πόλη, αλλά να μην βρίσκετε ησυχία πουθενά. Στον δρόμο να περνάνε οι λατέρνες.
1: Να... Καλά, η λατέρνα είναι,
0: λατέρνα
1: μια ωραία.
0: Είναι και ωραία.
1: Είναι,
0: ναι,
1: μια ωραία. Μα
0: να ψήνει ο γείτονας μπριζόλες και να έρθει το τσίκρα με στο σπίτι. Τι θα προτιμούσατε λοιπόν. Για πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με την Άντια.
3: Δομερή πόλη και ξερό ψωμί.
4: Δεν θα με βρίσκει το delivery πάνω στα λαγκάδια. Οπότε καλύτερα στην πόλη και delivery.
1: Δεν το σκέφτηκα αυτό εγώ.
0: Αυτό που λέει η Ιωάννα δεν το είχα σκεφτεί ούτε εγώ. Παράγοντας delivery, παιδιά, είναι καθοριστικός για να επιλέξεις την πόλη.
1: Είναι.
5: Καλημέρα. Είναι τόσο δύσκολο αυτό το δίλημα που εγώ το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι θέλω να γίνω γοργόνα και.
1: Μάλιστα.
0: Η Στέλλα ήταν σύντομη και περιεκτική.
6: Δεύτερο νεκροταφείο ή πόλη με ζωή. Πόλη με ζωή.
1: Δεύτερο νεκροταφείο. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου Αργύρη, τώρα τι γίνεται.
0: Έλα,
1: το δημόσιο, ναι, θα φτιάξει μια εφαρμογή τύπου Messenger για να ενημερώνονται άμεσα οι πολίτες για τα θέματα που τους απασχολούν.
0: Τι χρήσιμο.
1: Το θέμα όμως είναι, μη σου στέλνει κανένας άλλος και σε πας και απαντήσεις στον κοβ. Κατάλαβε.
0: Και τι θα γίνει.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί εγώ ένα πρωί να στείλω καμιά φωτογραφία στον κοβ. Δεν θέλω τώρα το AI να πάρει τις λεπτές μου πληροφορίες και να τις μεταφράσει. Έχει το αφημί μου. Τι πρέπει να έχει.
0: Στέλνεις λεπτές πληροφορίες.
1: Όχι, δεν στέλνω, αλλά. Ελπίζω να μην μου έρθει απάντηση από τον κόσμο.

0: Μία ελιά που έχει εκεί, να πας να την κοιτάξει. Το 70% των millennials δεν μπορεί να χαλαρώσει πλήρως, επειδή δεν έχει μάθει ότι, ότι ξεκούραση είναι χάσιμο χρόνο.
1: Για φαντάσου την ξεκούραση να τη δαιμονοποιείς. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που όταν αισθάνονται τύψεις όταν το κάνουν.
0: Εγώ δεν είμαι εργασιομανής. Εγώ θέλω να έχω χρόνο ξεκούρασης και τα τελευταία χρόνια κάπως έχω αρχίσει και το αντιλαμβάνομαι, γιατί νόμιζα ότι η ζωή μου ήταν να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για η ξεκούραση είναι πολύ σημαντική.
1: Καλέ, το ταβάνι είναι εικόνισμα. Προσκυνήστε.
0: Ακριβώς.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αφροδίτη μου, ποια εφεύρεση έκανε γνωστό τον Αλεξάνδρα Γκράχαμ Μπελ?
3: Άλλη.
1: Ποια είναι η λέξη που σημαίνει φόβος για τους κλειστούς χώρους?
3: Κλειστοφοβία.
1: Πώς ονομάζεται ένα μωρό άλογο?
3: Λογάκι.
1: Ποιο είναι το πιο αλατούχο σώμα νερού στον κόσμο?
3: Άλλη.
1: Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που έπλευσε γύρω από τη γη?
3: Άλλη.
1: Ποιο εμβληματικό ροκ κομμάτι των Led Zeppelin ξεκινά με ακουστική κιθάρα και φλάουτο και εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κιθαριστικά σόλο στην ιστορία?
0: Εγώ ψηφίζω αλογάκι.
1: Αλογάκι ψηφίζω κι εγώ, ειλικρινά.
0: Το αλογάκι ήταν, δηλαδή έλειωσα. Έλειωσα από γλύκα με το αλογάκι.
1: Σε ποιους μήνες του χρόνου πιστεύετε ότι είμαστε πιο επιρρεπείς στην απάτη, έτσι στο να απατήσουμε? Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη σεξουαλική συμπεριφορά λοιπόν. Ένας από αυτούς είναι και ο καιρός, εκεί που μας αρέσει να ζουζουνίζουμε.
0: Ναι, τώρα με βροχές και με καταιγίδες, πού να βγεις έξω από το σπίτι σου να πας να κερατώσεις?
1: Ναι, πού να βγάζεις το πανοφόρι τώρα?
0: Για μένα δεν έχει καμία σημασία η εποχή. Αν είσαι κερατούκλης,
1: ναι.
0: Αν σ' αρέσει να κάνεις τέτοιες λαμογές, θα τις κάνεις είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι άνοιξη. Αν το έχεις στο αίμα σου, δεν κοιτάς τον καιρό.
1: Ούτε στα 3.000 υψόμετρο, να το κάνεις με τον πλάτανο.
0: Πραγματικά.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέπ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας, by Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
9: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
11: Καλημέρα σας, 92,9 Kiss, 10 το πρωί και φτάσαμε ήδη στη μέση της εβδομάδας. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, Ευρυδίκη Βαλαβάνη εδώ στο Kiss at Work. Αν η Δευτέρα σας φαίνεται έτσι πολύ μακριά και η Παρασκευή ακόμα πιο μακριά, έχω τη λύση για το ενδιάμεσο. 92 λεπτά με 90's, νέα επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και εγώ θα είμαι εδώ να σας κρατήσω παρεούλα. Προς το παρόν ξεκινάμε με η Money, Don't Be So Shy.

Στο 92,9 συνεχίζουμε τα μουσικά μας 92 λεπτά και πάμε να βοηθήσουμε λίγο όσους είστε ακόμη στον δρόμο, γιατί η μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή την ώρα η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας είναι η εξής, ειδικά στο κέντρο, το κέντρο της Αθήνας, είναι ένα πραγματικό φρούριο με ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Υπάρχουν πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από το πρωί ξεκίνησαν οι διακοπές και οι εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και σε κεντρικούς οδικούς άξονες εκεί, όπως η Βασιλίσσα Σοφία, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσα Αμαλίας, καθώς και στις Πανεπιστημίου και Σταδίου. Αυτή την ώρα όμως να σας πω πως στο κέντρο της Αθήνας οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, ωστόσο θα ανοιγοκλίνουν. Αν είστε κάπου εκεί τριγύρω, θα βρείτε αυξημένη κίνηση επί της Καλλιρόης, της Αρδιτού, της Μιχαλακοπούλου, Ούλοφ Πάλμε, αλλά και επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παιδιά, στο ρεύμα καθόδου. Δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για κάθε δρόμο. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται έτσι δυναμικά ανάλογα με τις μετακινήσεις που έχει ο Μάρκο Ρούμπιο, οπότε θέλει, αν δεν έχετε έτσι σημαντικές δουλίτσες στο κέντρο της Αθήνας, να το αποφύγετε, γιατί θα δεινοπαθήσετε. Να σας πω τώρα πως τον Κηφισό, στην άνοδο θα βρείτε έτσι προβλήματα από το ύψος των Σεπολίων μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Εγάλεο και στην Αττική Οδό, εκεί στην έξοδο στο Ζεφύρι μέχρι την Κηφισίας, μέχρι το Μαρούσι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Λεωφόρο Αθηνών επίσης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Χαϊδάρι μέχρι Σκάραμαγκά. Αυτά είναι τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στους δρόμους. Εμείς μένουμε εδώ με όλες τις 90's του Now επιτυχίες και σε λίγο θα σας θυμίσω ένα ταξίδι και μια κλήρωση που πλησιάζει έτσι εδώ πάρα πολύ σύντομα. Κάσκα Κράι για τη συνέχεια 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Οι επιτυχίες παίζουν εδώ στο 92,9 Kiss και έχω ήδη αισθανθεί τα σημειώματάρια σας να ανοίγουν και να είστε έτοιμοι για να σημειώσετε. Πάμε λοιπόν στην πρώτη απάντηση που θα σας δώσω για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Σημειώστε παρακαλώ το στενό του Γιβραλτάρ. Αν σκοπεύετε να δηλώσετε συμμετοχή, μπείτε στο site μας kiss929.gr και αν έχετε ήδη δηλώσει, συγκεντρώστε όλες τις απαντήσεις που ακούτε σήμερα από όλους μας, από όλους τους παραγωγούς, αρχής γενομένης από εμένα, και εγώ επιστρέφω με άλλη μια απαντησούλα στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Σε λίγο θα μιλήσουμε για το πόσο άνετα είστε με την πολύ στενή φίλη ή τον πολύ στενό φίλο του συντρόφου σας. Τι λένε οι έρευνες για τη ζήλια μέσα στις σχέσεις? Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την έρευνα. Εμείς ήδη ακούμε Hozier του Sweet εδώ στο 92,9 Kiss.

πάντα συντονισμένη στα 92,9 Kiss 90 στην επιτυχίες. Και θέλω να πω τις καλημέρες μου στα κορίτσια μου, στη Σταυρούλα, στη Μαριάνθη και στη Ματίνα, που έχουμε έτσι ανταλλάξει τα μηνύματά μας τα πρωινά. Και τώρα, κορίτσια και αγόρια, θέλω να ανοίξουμε μια κουβέντα που νομίζω έχει πολύ ψωμάκι. Πόσο άνετα είστε με την πολύ στενή φίλη ή τον πολύ στενό φίλο του συντρόφου σας? Γιατί κυκλοφορεί έτσι πολύ ο ισχυρισμός ότι το 92% των γυναικών δεν συμπαθεί τις φίλες του αγοριού τους. Μόνο που αυτό το ποσοστό προφανώς και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί επιστημονικά. Υπάρχουν όμως κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι όταν ο σύντροφός μας έχει πολύ στενή φιλία με άτομο του άλλου φίλου, μπορεί να νιώσουμε περισσότερη ζήλια ή και ότι ακόμα και ότι απειλείται λίγο η θέση μας μέσα στη σχέση αυτή. Μάλιστα, επίσης μελέτη έδειξε πως οι φιλίες με άτομο του άλλου φίλου θεωρήθηκαν πιο απειλητικές σε εισαγωγικά για τη σχέση από τις φιλίες με άτομο του ίδιου φίλου. Πάντως εγώ θα πω ότι το θέμα είναι πόση εμπιστοσύνη και σεβασμός υπάρχει μέσα στη σχέση. Θέλω να ακούσω όμως και τη δική σας άποψη περί του θέματος. Σας περιμένω στο Viber 6942-929-929. Πώς αισθάνεστε εσείς αν ο σύντροφός σας έχει κολλητό, πολύ κολλητό, αντίστοιχα άντρα ή γυναίκα, του άλλου φίλου, καταλάβατε, φιλία με άλλο άτομο του άλλου φίλου? Περιμένω τα μηνύματά σας και εμείς συνεχίζουμε εδώ στα 92,9 με Cyril και Stumble In.

0: forgot. How am I supposed to send this out?
1: This is Kiss. Παίζετε μουσικάρες.
2: Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
3: Your radio connection 92,9 Kiss.

Let me be, είστε στο 92,9 και είστε εδώ ακούγονται δυνατά και σήμερα όλες οι 90's στην επιτυχίες και πλησιάζει, ξέρετε, η στιγμή που ένας από εσάς θα μάθει ότι ταξιδεύει στο Κάιρο για να δει τη Σακύρα μπροστά στις πυραμίδες της Γκίζας. Η κλήρωση των Kiss World Concerts γίνεται αυτή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Breakfast Show με την Αργύρη μας και τη ζωή μας, οπότε τώρα είναι η ώρα να δηλώσετε συμμετοχή στο 90 που λέμε, να μπείτε στο site μας kiss929.gr. Ο 92,9 Kiss και Genius Travel προσφέρουν στον νικητή και το Plus One του ένα πενθήμερο ταξίδι με αεροπορικά, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία αυτής της γυναίκας, πώς να το πω, φωτιά της Σακύρα στις 28 Νοεμβρίου. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ένα, να κερδίσετε. Και ποιον θα αναπιλέξετε, ποιον θα πάρετε μαζί σας. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Ποιον θα πάρετε μαζί σας. Και από τη μία γυναίκα φωτιά της Σακύρα, πάμε στην άλλη γυναίκα φωτιά. Jennifer Lopez, On The Floor, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
2: Kiss at Work 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα. Είμαστε επισήμως στη μέση της εβδομάδας και νομίζω πως αυτό αξίζει έτσι κάπως μια μικρή γιορτή. Όχι μεγάλη, γιατί έχουμε και δουλειές. Αλλά ένα αγαπημένο τραγούδι λίγο πιο δυνατά, νομίζω ότι το δικαιούμαστε. Σε λίγο έρχεται η δεύτερη απάντησή μου για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό και σε λίγο θα σας πάω και θέατρο μέσω των Art Days.

Don't speak από No Doubt. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss. Και υπάρχει μια φράση του Brian Eno που μου αρέσει πάρα πολύ. The only product of art is feelings. Το μόνο προϊόν της τέχνης είναι τα συναισθήματα δηλαδή. Και κάπως έτσι ανοίγει και η νέα σεζόν της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, με νέες παραγωγές, διεθνείς συνεργασίες και έτσι καλλιτέχνες που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και τον Σλάβοι Ζίζεκ μέχρι τη Τζίλιαν Άντερσον, τον Γιάννη Νιάρο και τον Νίκο Καραθάνο. Το πρόγραμμα φέρνει έτσι θέατρο, χορό, μουσική, πολλές όμορφες συζητήσεις και νέες ιδέες μέσα αλλά και έξω από τη στέγη. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη, ανακάλυψε όλο το πρόγραμμα και κλείσε θέση στο onassis.org. 90s to now.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις 90's του Now επιτυχίες. Και ναι, ήρθε η δεύτερη απάντηση που σας υποσχέθηκα για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Λοιπόν, κρατήστε Alexander Fleming. Δύο απαντήσεις από εμένα σήμερα, οι υπόλοιπες από τους άλλους παραγωγούς του Kiss για αύριο το πρωί στις 9:20 για το Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή εκεί που θα παίξετε. Ένας από εσάς θα προσπαθήσει να απαντήσει και στις 10 ερωτήσεις μέσα σε ένα λεπτό. Σε λίγο εδώ στο 92,9 Kiss, τέσσερις Έλληνες επιβιβάζονται στον Τιτανικό και εμείς σας στέλνουμε να δείτε τι θα γίνει. Το Kiss Our Days επιστρέφει και θα σας πω πώς μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το Παγόβουνο. Πρώτα όμως, σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε Alex Warren με Shakira, με Nickelback, Jamelia και Lola Young εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Έκθεση.
2: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
3: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
3: Oracle.
2: Ρόμπερτ Άικ.
3: Ιδίποδας.
2: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
3: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι.
3: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
3: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
3: Λάμπλες.
2: Νίκος Καραθάνος.
3: Έπος.
2: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: 92,9 Kiss.
11: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
12: Άλλο.
11: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984? Ποιο είναι ο δημιουργό του χαρακτήρα του Μίκη Μαού? Νιώθω ότι είχε κάποιε απαντήσει από χθε, είχε ακούσει Kiss.
12: Ναι, κάποιε είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
0: Αύριο το πρωί στι 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
13: They say the holy water's watered down, and this town's

Lola Young, Messi, Kiss 90's to Now, εδώ στο 92,9. Όπως σας είπα, το Kiss Art Days επιστρέφει για να βάλει και λίγο θέατρο στο πρόγραμμά μας. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τώρα, τι γυρεύουν 4 Έλληνες στο Τιτανικό και κυρίως τι μπορεί να πάει στραβά. Το Παγόβουνο έρχεται στο θέατρο Έμβαση σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη με τον Γιάννη Ζουγανέλη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Κατερίνα Γερονικολού και τον Θανάση Πατριαρχαία. Σας δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία να το δείτε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Έμβαση. Θέλω να μπείτε τώρα στο kiss929.gr να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής για την παράσταση το Παγόβουνο και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές λοιπόν θα ανακοινωθούν μέσω email και τώρα εμείς συνεχίζουμε έτσι κάπως ωραία, ρομαντικά, ερωτικά με Lady Gaga και Bradley Cooper με το Shallow.

0: Ακόμα μια Τετάρτη έφτασε στο 92,9 Kiss, στο τέλος της. Για μας, για το Kiss at Work. Ελπίζω να βρήκατε έτσι λίγη ανάσα μέσα στη δουλειά και τις υποχρεώσεις. Να κρατήσατε και τις σημειώσεις σας για το αυριανό παιχνίδι, για τα 1000 ευρώ. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο στις 10 για να πλησιάσουμε όσο μπορούμε πιο κοντά στην Παρασκευή. Τώρα είναι η σειρά της Μαρίας που έρχεται. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 2 από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams. Το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
13: Μπαμπάκα μου.
14: Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
15: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
14: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
13: Καλώς τους, καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό προς μεσημέρι Τετάρτης 7 Οκτωβρίου το παίρναμε παρέα στον 92,9 εκεί, είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα. Θα είμαστε λοιπόν και σήμερα μαζί μέχρι τις 2. Σε πολύ λίγο θα αποκαλύψω και ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό, όπως κάνουν οι παραγωγοί όλοι του 92,9 εκεί. Οπότε μείνετε μαζί μου και ξεκινάμε με Anastasia και Left Outside Alone.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και ήρθε η ώρα να σας δώσω και εγώ μια απάντηση για το αυριανό παιχνίδι για το 1000 ευρώ το λεπτό. Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο Breakfast Show, ένας τυχερός λοιπόν ακροατής δοκιμάζει τις γνώσεις του και απαντά σε 10 ερωτήσεις. Τσακ μπαμ. Εσείς μπορείτε να απαντήσετε λοιπόν αύριο ανάμεσα στις υπόλοιπες 10. Χάγη. Okay, γράφετε Χάγη. Για τη συνέχεια, Adele και Rolling in the Deep στο 92,9 Kiss.

στο 92,9 Kiss. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Προσοχή λίγο, τα μηνύματα, παιδιά, που έρχονται στο κινητό μας κάποιες φορές είναι ψεύτικα, είναι καινούριες απάτες. Έρχεται λοιπόν ένα καινούριο SMS που υποτίθεται ότι είναι από την τροχιά και λέει ότι έχουμε μια τροχιά παράβαση. Πρέπει να πληρώσουμε πρόστιμο, που δεν ισχύει φυσικά. Οπότε γενικός κανόνας SMS που μας αγχώνει και μας πιέζει να πληρώσουμε εδώ και τώρα δεν είναι αληθινό. Hoverphone και τη συνέχεια και Mad About You.

0: Αγαπημένα 90's του Now στο 92,9 εκεί. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε προς το κέντρο, καλό θα ήταν να το αναβάλλετε καλύτερα, αφού έχει έρθει στην Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από το πρωί ούτως ή άλλως έχουν ξεκινήσει προσωρινές διακοπές και εκτροπές στις κυκλοφορίες γύρω από το Σύνταγμα και σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως λεωφόροι Βασιλής Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου Σταδίου. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες κλείσιμα για κάθε δρόμο. Οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται δυναμικά ανάλογα τώρα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής, έτσι, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και τις ανάγκες του σχεδίου ασφαλείας. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, με 92,9 εκείς, ακόμα και η κίνηση φαντάζει καλύτερη. Θα κάνουμε ένα break και επανερχόμαστε με Λωρίν και Τατού, πάντα στο 92,9 εκείς.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά?
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: 92,9 Kiss.
11: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε από τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής χρόνια τώρα.
10: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

όλες. Επιτυχίες 90's του Now. Σας περιμένω και στην παρέα μου φυσικά στο Viber να τα λέμε στο 6942-929-929. Και μιας που μιλάμε και για κινητά, πόσες φορές, παιδιά, το ανοίγουμε χωρίς καν να ξέρουμε το γιατί. Παίρνουμε το κινητό και θα δω κάτι για 2 λεπτά, λέμε τώρα. Και ξαφνικά έχει περάσει μισή ώρα και βλέπεις βίντεο με έναν τύπο που δεν το ξέρεις καν. Υπάρχει λοιπόν ένα καινούριο wellness trend που λέγεται Dopamine Menu. Η ιδέα είναι πάρα πολύ απλή. Φτιάχνεις από πριν λοιπόν μία λίστα με μικρά πραγματάκια που σου δίνουν πραγματική χαρά, ώστε όταν πας μηχανικά να ανοίξεις το κινητό, να έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Μία ωραία βόλτα, μουσική, 92,9 κι ακόμα πιο δυνατά, ένα ντουζάκι, ένα ωραίο καθαρό μπανάκι, λίγες σελίδες από ένα βιβλίο, ένας καφές, ένα τηλεφώνημα με έναν άνθρωπο τέλος πάντων που αγαπάς. Ένα προσωπικό μενού μικρών χαρών δηλαδή, μεταξύ μας πολύ καλύτερο από το να καταλήγεις στις 2 το βράδυ έτσι να βλέπεις τι έκανε ένας άγνωστος στο TikTok, τι λέτε κι εσείς. Και ειδικά όταν ακούτε και αγαπημένα τραγούδια ακόμα περισσότερο. Αυτό το αγαπώ, το έχουμε πει. Αλιζέ και μου άλλο λιτά, αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Πάμε να νοσταλγήσουμε λιγάκι. Δεν ξέρω αν θυμάστε, παιδιά, τη Λάμψη, έτσι, με τη Βίρνα Δράκου, το Γιάγκο Δράκου, τη Giant. Λοιπόν, φέτος, να ξέρετε, κλείνει 35 ολόκληρα χρόνια, βεβαίως. Η σειρά, λοιπόν, του Νίκου Φόσκολου, που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, και το πιο απίστευτο, παιδιά, είχε σχεδιαστεί αρχικά να γυριστεί μόνο για μία σεζόν. Τελικά, βέβαια, όχι μόνο δεν έμεινε στη μία σεζόν, αλλά έφτασε τα 3.457 επεισόδια και έμεινε στον αέρα για 14 ολόκληρα χρόνια. Και πείτε μου τώρα, ποιος δεν είχε έστω και μία φορά κολλήσει με αυτές τις ίντριγκες της Giant με την οικογένεια Δράκου, έτσι, Λας Κις και η Στάρα Μεσοστάρα στο 92.

0: Και ένεμοι στον 92,9 Kiss. Λοιπόν, θα σας πω τώρα ένα μικρό κολπάκι, παιδιά, που μπορεί να μας κάνει το επόμενο πρωινό που θα ξυπνάμε λίγο πιο ευχάριστο. Να αφιερώνουμε 5 λεπτά και πριν κοιμηθούμε για ένα μικρό reset στο σπίτι. Δηλαδή, να μαζέψουμε τα πιάτα, τα ρούχα που έχουμε αφήσει από εδώ και από εκεί, να ισιώσουμε λίγο το σαλόνι, έτσι να ετοιμάζουμε την τσάντα τις επόμενες ημέρες. Δεν λέμε να πιάσουμε τις φουγκαρίστρες στις 11 το βράδυ. Απλώς μην ξυπνήσουμε το πρωί και πριν πιούμε καν καφέ και βάλουμε 92,9 Kiss να μας περιμένει ένα σπίτι ανώ κάτω. Έτσι θα ξυπνήσουμε σε ένα ωραίο σπίτι και θα ξεκινήσουμε όμορφα και τη μέρα μας, έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα break και επανερχόμαστε με Human στο 92,9 Kiss.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dendeman.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
8: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
10: Καλώς τους και πάλι εδώ στην καρδιά της εβδομάδας, ένα πολύ όμορφο πρωινό προς μεσημέρι πια Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου. Είμαι η Μαρία Γεωργά και ένα παρέα θα είμαστε μέχρι τις 2. Αυτή την ώρα σας έχω πολύ ωραίες προσκλήσεις για θεατράκι. Έχω ακόμα μια απάντηση για το αυριανό παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. Έχω να σας πω και κάποια πράγματα για τον Tom Cruise έτσι που με έχουν στενοχωρήσει. Προς το παρόν θα ακούσουμε πολύ αγαπημένα τραγούδια. Ξεκινάμε με Human στο 92,9 Kiss.

0: Η Dua Lipa και το Training Season στο 92,9. Εκείς πάμε λίγο σινεμαδάκι τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι περίμενα πώς και πώς τη νέα ταινία του Tom Cruise, ο οποίος έχει μεγάλη απογοήτευση, γιατί παιδιά δεν πήγε καλά η ταινία Digger στους κινηματογράφους, με τα έσοδα να είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που περίμεναν οι άνθρωποι της παραγωγής. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν μάλιστα για πιθανή ζημιά που μπορεί να φτάσει τα 150 εκατομμύρια δολάρια. Ζημιά στο Hollywood, κέρδος για εσάς όμως.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ναι, γιατί δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και παίζετε 1000 ευρώ το λεπτό καθημερινά στο Breakfast Show στις 9 παρά 20. Θα σας δώσω λοιπόν τώρα μια απάντηση για το αυριανό παιχνίδι, και είναι η φωτοσύνθεση. Καλή επιτυχία!

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now, στο 92,9 Kiss. Τι λέτε να πάμε ένα ωραίο θεατράκι σας? Έχω πολύ ωραίες προσκλήσεις, γιατί τα Art Days έχουν ξεκινήσει και πάλι εδώ στο 92,9 Kiss, γιατί είμαστε και αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, πάτε Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, στις 9 και 4 στο Θέατρο Αθηνά, να απολαύσετε την παράσταση Όλα Λάθος, το έργο που έχει μεταφραστεί ήδη σε 30 γλώσσες, έχει παιχτεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ενώ ανεβαίνει για συνεχόμενες θεατρικές σεζόν στο Λονδίνο από το 12 έως το 17 στο Broadway. Είναι ένα έργο με 6 φιλόδοξους ηθοποιούς, 2 φιλότιμους τεχνικούς και μια πρεμιέρα που πρέπει να πραγματοποιηθεί με επιτυχία. Θα τα δείτε όμως, την έχω δει εγώ την παράσταση. Είναι φανταστική, πάρα πολύ ωραία. Θα γελάσετε πραγματικά με την ψυχή σας. Μπαίνετε στο site μας, το Win on Kiss, και καλή επιτυχία.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
11: Μπαμπάκα μου.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν!
12: Τι!
14: Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
16: 92,9 Kiss.
17: Πόσο κάνει 115-60?
18: 95.
17: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
18: Άζωτο, άζωτο.
19: Το χαίρο πολύ.
17: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
18: Όλες.
17: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
18: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
16: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now στο 92,9 Kiss. Και διάβαζα, βρε παιδιά, και αναρωτιόμουν και εγώ δηλαδή, να το συζητήσουμε και μαζί, αν ψάχνουμε την ευτυχία λίγο πιο δύσκολο από όσο χρειάζεται. Γιατί μια μεγάλη έρευνα σε περισσότερους από 17.000 ανθρώπους από όλο τον κόσμο δείχνει ότι μερικές πολύ μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να μας βοηθήσουν να νιώσουμε καλύτερα. Μια απλή βόλτα, λίγη μουσική, έτσι, ένα τηλεφώνημα, μικρές στιγμές που χωράνε μέσα στην ημέρα μας και όμως πολλές φορές τις ξεχνάμε. Ίσως λοιπόν μην χρειάζεται να περιμένουμε να συμβεί κάτι τεράστιο για να πούμε είμαι καλά. Βάζουμε 92,9 Kiss και ναι, είμαστε καλά.

0: Έτσι λοιπόν, ακούγοντας Σακύρα, μπορείτε άφοβα να κάνετε τα ωραία σας σχέδια για αυτό που θα ζήσετε στο Κάιρο. Και η αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση έχει ξεκινήσει Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Breakfast of Show. Για να ζήσετε αυτή την εμπειρία λοιπόν, μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή, πάντα παρέα με την Genius Travel που σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες. Μπαίνετε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα, να πάτε στην Αίγυπτο, να πάτε στον Νείλο, να πάτε στην Ερυθρά Θάλασσα, από όλα. Από τη Μαρία Γεωργάκη ένα πολλά γλυκά φιλιά, να περνάτε πολύ όμορφα με τον Γιώργο Λάζαρο που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 5, εμείς τα λέμε αύριο στις 12. Bye!
1: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
2: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
1: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
2: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Γεια σας Kissers, σήμερα είναι Art Day που σημαίνει ότι σε λίγα λεπτά θα διεκδικήσετε προσκλήσεις για θέατρο στο 92,9 Kiss. Τετάρτη σήμερα, τώρα θα ακούσουμε Beyoncé, θα ακούσουμε Hozier και Britney Spears. Την επόμενη ώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος και θυμίζω ότι κάθε ώρα αποκαλύπτουμε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Oops, I did it again. Και κάθε μέρα εδώ στον 92,9 Kiss διεκδικείται 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο kiss929.gr και σημειώνετε και τις απαντήσεις που δίνουμε στον αέρα. Είναι απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Οπότε σημειώνετε μία απάντηση ακόμα. Μάχη του Βατερλόο. Δεν βλέπω κάπου ιδιαίτερη κίνηση αυτή την ώρα, μόνο στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ. Μάλλον αρκετοί δουλεύουν από το σπίτι λόγω της ημέρας. Συνεχίζουμε με Γκοτία και Jason Derulo. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Τετάρτη 7 του μήνα είναι update σήμερα στον 92,9 Kiss και τώρα θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη παράσταση Μπαμπάδες με Ρούμι που ανεβαίνει στο θέατρο Αλίκη για την επόμενη Τετάρτη. Είναι η θρυλική κομμωδία βεβαίως των Παπαθανασίου και Ρέπα με super cast. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr, πατήστε το Win on Kiss και συμπληρώστε τη φόρμα στην Art Day. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν όπως πάντα με email. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Benson Boone, θα ακούσουμε και την Katy Perry. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: 92,9 Kiss.
12: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
11: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

7 Οκτωβρίου στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιο διάσημο τραγούδι πήρε τον τίτλο του από έναν επίσης διάσημο πίνακα ζωγραφικής. Είναι το Boulevard of Broken Dreams των Green Day και ο πίνακας είναι αυτός του Gottfried Helwin από το 1981. Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για τη μοναξιά της πόλης και το βίντεο σκηνοθέτησε ο ίδιος σκηνοθέτης που είχε κάνει το Smells Like Teen Spirit των Nirvana. Το τραγούδι κέρδισε βραβείο Grammy και βραβείο MTV. Το ακούμε στον 92,9 και History.

0: Και σίγουρα τα τάρτη ακούμε 92,9 Kiss. Viral έχουν γίνει στα social τις τελευταίες ημέρες βίντεο με αρχές, σύραγγες και καταφύγια κάτω από την Αθήνα για τα οποία δεν είχαμε ιδέα. Οι περισσότεροι, οι εικόνες είναι συναρπαστικές και οι ιστορίες το ίδιο. Τώρα θα κάνουμε μια σύντομη βόλτα στην αγορά. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Frey και τον David Guetta. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Δύο στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση. Στο onassis.org.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
9: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
11: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: 3 και 2 η ώρα, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Έρχονται οι Frey, έρχεται και ο David Guetta που για ακόμα μια χρονιά ψηφίστηκε καλύτερος DJ του κόσμου. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό και σε 25 λεπτά περίπου θα παίξετε όπως κάθε μέρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο 92,9 και εσείς συνεχίζετε να σημειώνετε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό που διεκδικείτε κάθε πρωί στο Breakfast Show. Θυμίζω ότι κάθε μέρα αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας και έφτασε η ώρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση είναι Γιώργος Σεφέρης. 26 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο και ο ουρανός θα είναι καθαρός από ό,τι βλέπω. Σάββατο και Κυριακή αναμένουμε συννεφιά χωρίς αλλαγή στη θερμοκρασία όμως. Τώρα θα ακούσουμε το Ain't Nobody, σε λίγο θα ακούσουμε και το Ordinary εδώ στον 92,9.

0: 7 του μήνα στον 92,9 Kiss. Κινητό στο χέρι τώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bites. Ανοίξτε στα γρήγορα το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 12ος ή η 12η και ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με Hugel Case of Base, έρχονται στον 92,9 Kiss.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: 92,9 Kiss.
12: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
11: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Sexy, sexy love στο 92,9 Kiss και ακόμα ψάχνουν να βρουν ποιος θα είναι ο ηθοποιός που θα γίνει ο νέος James Bond. Πολλά ονόματα έχουν ακουστεί. Το τελευταίο είναι αυτό του Τιό James που έχει μάλιστα ελληνική καταγωγή. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι για το ρόλο, τι θα έλεγε, αλλά οι φαν του δεν φτώνται. 16 πριν από τις 4 ακούμε 92,9 Kiss και συνεχίζουμε με Freestyler και Here Without You.

0: It's my life and it's now or never. Εδώ στον 92,9 Kiss. Σήμερα κέρδισε το γεύμα εργασίας η Δήμητρα και η Pizza Fanny νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery με 108 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Συνεργάζεται με την Dacia και κληρώνει το νέο Dacia Santero Stepway, το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Κάνεις λοιπόν την παραγγελία σου όπως πάντα και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για το νέο σου αυτοκίνητο. Μπες στο site ή στο app της Pizza Fan, κάνε την παραγγελία σου και μπορεί να είσαι εσύ αυτός ή αυτή που θα κερδίσει το νέο Dacia Santero Stepway. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε Lady Gaga, θα ακούσουμε και Santana. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
7: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
6: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
8: 4 και 2 στον 92,9 Kiss. Οι επιτυχίες 90s του Now συνεχίζονται με Santana και Lady Gaga που πρωταγωνιστεί σε ιαπωνέζικη διαφήμιση καταστημάτων τα οποία ψάχνουν εργαζόμενους. Άλλο κι αυτό. Σε λίγο εσείς θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε και για την κίνηση στους δρόμους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα.

0: 7 Οκτωβρίου, Τετάρτη, στον 92,9 Kiss. Και τώρα θα αποκαλύψουμε ακόμη μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Είναι Αβυσσινία, σημειώστε το. Κίνηση βλέπω τώρα στην άνοδο του Κηφισού, στην Ποσειδόνος, στο ύψος του Αλίμου και στην Κηφισίας. Συνεχίζουμε με Dan Wilson και Bebe Rexha μαζί με Faithless. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Euphoria εδώ στον 92,9 Kiss που έχουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς και σε συνεργασία με την Genius Travel θα στείλουμε ένα τυχερό ζευγάρι στην Αίγυπτο για τη συναυλία της Shakira στις 28 Νοεμβρίου. Θα μείνετε 5 ημέρες στο Κάιρο με αεροπορικά ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Shakira. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στο Breakfast Show και όπως ξέρετε η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες. Μπορείς να ζήσεις στο Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό και να διαλέξεις ιδιαίτερες στιγμές όπως μία διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα ή την Αίγυπτο με ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο. Μπείτε στο travelgenius.gr για να δείτε όλα τα πακέτα και να κάνετε online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Σε λίγο έρχονται οι Κουάν, έρχεται και η Dua Lipa εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
9: Έκθεση.
8: Λαόρτ. Παλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
9: Age of Content.
8: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
9: Όρακλ.
8: Ρόμπερτ Άικ.
9: Ιδίποδα.
8: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
9: Συζήτηση.
8: Ρωμαίο Καστελούτσι.
9: Φάουστ.
8: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
9: Τουμπί. Απαγωγή και παρατήρηση.
8: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
9: Λάμπλες.
8: Νίκος Καραθάνος.
9: Έπος.
8: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
10: 92,9 Kiss.
11: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
10: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Everything I do it for you. 20 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss. Νέα ταινία ετοιμάζεται με τη ζωή του Fred Astaire. Μαθαίνω και τη σχέση που είχε με την Ginger Rogers. Για όσους δεν θυμάστε, πρέπει να πούμε ότι ο Fred Astaire ήταν διάσημος χορευτής, χορογράφος, ηθοποιός και τραγουδιστής που ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood στα 30s και 40s. Στην ταινία θα πρωταγωνιστεί ο Tom Holland και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τώρα έκπληξη, θα παίζει και η Sabrina Carpenter. Ενδιαφέρον θα είναι αυτό. Εμείς θα την ακούσουμε μετά τους Quabs εδώ στο 92,9 και εσείς.

0: 3 πριν από τις 5 εδώ στον 92,9 Kiss και οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με το Drive Time. Η Ελένη και ο Αλέξανδρος έχουν για εσάς απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό και το όνομα φυτό ζώο πράγμα που παίζεται κάθε απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Φιλιά!
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκη μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
13: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
12: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
14: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
15: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
1: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
16: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
7: Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, είμαστε στο 92,9 εκεί και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε φυσικά με την Ελένη.
17: Και τον Αλέξανδρο.
7: Δύο ωρίτσες μαζί μας, θα περάσετε τέλεια. Θα μάθουμε για την νέα εφαρμογή του 112 που έρχεται.
17: Θα μιλήσουμε για τον πιο φωτεινό ιστορικό περίπατο της Αθήνας.
7: Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Και θα παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
7: Ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90's του νέου επιτυχίες φυσικά.

0: Rob Thomas, Lonely No More, φυσικά στο 92,9 εκεί. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι καλοκαιρινός και θα είναι όλη την εβδομάδα. Και βλέπουμε και το Σάββατο πάει στους 28 και δεν βλέπουμε βροχές που βλέπαμε χθες.
1: Ναι, λίγα συναφάκια μόνο, αλλά εντάξει.
0: Φύγανε οι βροχές.
1: Ναι,
0: λοιπόν, 25 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή από πλευράς θερμοκρασίας. Είχαμε τον κακό χαμό σήμερα στο κέντρο της Αθήνας και σε διάφορες λεωφόρους όπως στη Βασιλή Σοφία, Βασιλείο Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Είχαμε αρκετές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Είχαμε χιλιάδες αστυνομικούς, είχαμε drones, ελεύθερους σκοπευτές, απαγόρευση συγκεντρώσεων ως τις 6 τα ξημερώματα της Πέμπτης και πολλά τέτοια. Και βέβαια μπορεί να κλείσουν κάποιον δρόμο που δεν το περιμένεις.
1: Εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Ναι, γιατί οι περιορισμοί λέει δεν εξαντλούνται στα συγκεκριμένα σημεία. Η αστυνομία προχωρά σε διακοπές και εκτροπές και σε άλλους δρόμους ανάλογα με τις μετακινήσεις της Αμερικανικής Αποστολής. Οπότε μπορεί να κλείσει και κάποιος που δεν φαντάζεσαι.
1: Όπως επίσης μπορεί να κλείσει και κάποιος σταθμός μετρό, να το έχετε υπόψη σας. Να περάσει το τρένο και να μην σταματήσει.
0: Ναι, δεν το ξέρεις
1: και
0: αυτό.
1: Αυτή η περίπτωση,
0: ναι, ναι. Δεν το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην κίνηση, να δούμε τι γίνεται ακόμα τέτοια ώρα.
1: Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας είναι μια χαρά τα πράγματα, τέλεια. Γιατί προφανώς κυκλοφορεί ο Ρούμπιο, οπότε είναι άδειοι δρόμοι. Κατάλληλο, ο Κηφισός προς τον Πειραιά έχει πρόβλημα από τη Λυκόπληση μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους, η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά στο ρεύμα προς Κέντρο στα Σύντερα Χαλανδρίου, ενώ στο ρεύμα προς Κηφισιά από το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι. Η Αλίμου Καταχάκη στην Κεσαριανή και τέλος η Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, φυσικά στο 92,9 εκεί και έχουμε πάθει πλάκα με το Next Generation 112, το οποίο παρουσιάστηκε προχθές το πρωί σε ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και έχουμε εντυπωσιαστεί γιατί το σύστημα αποκτά τη δική του εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα με την ονομασία E112, διαθέσιμο σε App Store και Google Play, διευρύνοντας τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης, οι οποίες είναι πολλές.
1: Ναι, για μέχρι και βιντεοκλήσεις θα έχει και αμφίδρομα μηνύματα, κάτι που δεν είχε μέχρι τώρα. Επίσης θα έχει σιωπηλή κλίση, ειδικό δηλαδή κομβείο σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού για περιπτώσεις που κάποιος βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Τέλειο είναι αυτό.
1: Είναι πολύ καλό αυτό.
0: Αρκεί ο άνθρωπος βέβαια να μην βρεθεί σε κίνδυνο, αλλά αν βρεθεί σε τέτοιο κίνδυνο, νομίζω ότι αυτό
1: τουλάχιστον
0: είναι
1: αυτό
0: πολύ καλό.
1: Ναι. Θα μπορέσει να φύγει από το κίνδυνο.
0: Επίσης διαβάζουμε εδώ ότι έχει προηγμένο γεωεντοπισμό. Και με την ενσωμάτωση του real time text των βιντεοκλήσεων και των μηνυμάτων, τα άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας αποκτούν πλέον αυτόνομη και άμεση δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια.
1: Εγώ το βρίσκω πολύ καλό.
0: Και εγώ.
1: Μακάρι να είναι σωστό και να δουλεύει σωστά. Kiss FM 90's to now 92,9 Kiss.

0: Έχεις 90 του Now, φυσικά στο 92,9 εκεί. Είναι Τετάρτη σήμερα και έχουμε ξεκινήσει τις Art Days. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, λοιπόν, από όλες τις εκπομπές διεκδικείται προσκλήσεις για τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της πόλης. Εμείς σήμερα θα σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Όλα Λάθος στο θέατρο Αθηνά. Δερυγνή 10 βρίσκεται και είναι για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ό,τι πρέπει. Ναι. Θα τις εκμεταλλευτείτε και το Σάββατο θα πάτε να δείτε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Θα περάσετε τέλεια. Να πούμε ποιοι πρωταγωνιστούν.
1: Να είναι ο Χάρης Ασημακόπουλος, ο Γιάννης Βασιλότος, ο Τζερόμ Καλούτα, ο Απόστολος Καμιτσάκης, η Μαρίλια Μητρούση, ο Κωνσταντίνος Μουταυτσής, η Ελευθερία Μπενοβία και ο Γεράσιμος Παπικινός.
0: Ωραία. Και αν θέλετε λοιπόν να δείτε την παράσταση, τι κάνετε, μπαίνετε στο site μας kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Τόσο απλά. Να πούμε τώρα και για τον περίπατο της Αθήνας που μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό, γιατί έχουν βάλει καινούργια φώτα στην Διονυσία Αεροπαγίτου και την Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα πολύ μετά, τελειώνοντας την εκπομπή, να κάνω μια βολτίτσα προς τα εκεί. Μ' αρέσει έτσι κι αλλιώς η βόλτα στο κέντρο.
1: Ναι. Είναι 125 νέοι στη φωτισμού, έχω να σου πω.
0: Σε 19 νέα σημεία.
1: Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ο σχεδιασμός είναι λιτός και διακριτικός, με ειδική απόχρωση της άμμου.
0: Τέλειο. Επίσης, είναι όλοι λέει στην πλευρά των κτηρίων, ώστε η θέαση προς τον Παρθενώνα να παραμένει ανεμπόδιστη.
1: Οπότε, φίλε, πραγματικά.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραίος αυτός. Ο ιστορικός περίπατος της Αθήνας. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Μόλις τελειώσουμε, θα σκεφτούμε να κάνουμε μια βόλτα προς τα εκεί. Προς το παρόν, ακούμε Coldplay και Clocks.

0: Rocks από τους Coldplay και κοιτάμε το ρολόι μας κάθε πρωί σε 9:20 για να ακούσουμε το παιχνίδι. Συντονιζόμαστε τα 1000 ευρώ το λεπτό στο breakfast show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 10 ερωτήσεις, 1 λεπτό, 1000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό.
1: Εύκολα.
0: Πώς μπορείς να κερδίσεις αλλού 1000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό? Πολύ εύκολα και γίνεται ακόμη πιο εύκολο γιατί κάθε μέρα από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ δίνουμε όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων της επόμενης ημέρας.
1: Κάθε ώρα και μία απάντηση.
0: Ακριβώς. Μπείτε στο site μας και δηλώστε συμμετοχή. Διεκδικήστε τα 1000 ευρώ, είναι μέσα σε ένα λεπτό. Ούτε θα το καταλάβετε. Θα έχετε 1000 ευρώ και θα λέτε, μα πώς τα πήρα αυτά τα 1000 ευρώ. Μέσα σε ένα λεπτό. Και αν έχετε τις απαντήσεις, ακόμα πιο τέλεια. Πάμε να δώσουμε άλλη μία για αύριο.
1: Λοιπόν, η επόμενη απάντηση είναι βουκεφάλας.
2: Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams. Το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 92,9 Kiss.
3: Πόσο κάνει 115-60?
4: 95.
3: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
4: Άζωτο, άζωτο.
5: Το χαίρο πολύ.
3: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
4: Όλες.
3: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
4: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
2: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Enrique Iglesias Heroes στο 92,9. Βέβαια, ο καθένας από εμάς είναι ήρωας σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα και τη δική του στημένη καθημερινότητα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, έχουμε πολλές κότουρες, η αλήθεια
1: και
0: είναι.
1: Υποχρεώσεις πολλές.
0: Υποχρεώσεις και κάποιες φορές ξεχνάμε πράγματα. Ναι. Δεν θα σε ρωτήσω αν εσύ ξεχνάς, γιατί είμαι σίγουρη ότι φεύγοντας από το σπίτι τα έχεις όλα στην εντέλεια, σπαστικέ.
1: Δεν κατάλαβες. Από την προηγούμενη μέρα, από το βράδυ.
0: Δεν τον αντέχω.
1: Είναι έτοιμη η τσάντα μου, τα πάντα όλα. Οπότε είναι μόνο να ντυθώ, να πάρω το κινητό μου και να φύγω. Δεν έχω άλλα πράγματα, ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να τα ξεχάσω. Εσύ φαντάζομαι ότι έχεις ξεχάσει.
0: Ξεχνάω μερικές φορές. Δηλαδή βγαίνω, πάω να μπω στο αμάξι, μετά λέω, ξέχασα αυτό, ξαναμπαίνω μέσα.
1: Μετά ξέχασα
0: μετά,
1: το άλλο.
0: Το κινητό μου το πήρα. Καθέντες χέρι στα χέρια μου, όσο. Α, το πήρα, εντάξει. Τέλος πάντων, είμαι σε μια τέτοια κατάσταση. Βέβαια. Παιδιά, δεν έχω ξεχάσει ποτέ όταν πηγαινόφερνα σε διάφορες δραστηριότητες, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό συνέβαινε πριν χρόνια που δεν είχαμε τόσες κοτούρες. Τώρα νομίζω ότι ο καθένας εκεί έξω αντιλαμβάνεται το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Οπότε, να, ένας γνωστός ηθοποιός, ας πούμε, ο Φάνης Μουρατίδης, τον οποίο λατρεύω,
1: ναι.
0: δήλωσε ότι γενικά έχει το ελάττωμα να είναι αφηρημένος. Αλλά μια φορά ξέχασε τα παιδιά του και πήγε στο σχολείο χωρίς αυτά. Αλλά έχει πάρει τις τσάντες.
1: Είχε πάρει τις τσάντες όμως. Πήρε τις τσάντες, αλλά τα παιδάκια τα άφησε στο σπίτι.
0: Προφανώς πήγε με τις τσάντες. Να βάλει τις τσάντες στα θρανία τους. Μετά είπε, πού είναι τα παιδιά μου, θα γύρισε πίσω να τα πάρει.
1: Φαντάζομαι τι θα έπαθε όταν συνειδητοποιήσει ότι έχει φτάσει στο σχολείο και είναι μόνο οι τσάντες μαζί του και όχι τα παιδιά.
0: Λοιπόν, εννοείται ότι έφαγε τρελό τρολάρισμα και τρώει μέχρι ακόμα από την οικογένειά του.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Αλλά μπορεί να συμβεί στις καλύτερες οικογένειες που λένε αυτό το πράγμα. Ναι. Το πιστεύω. Άνθρωπος είσαι.
1: Ναι, το λες και για σένα, για να καλύψεις και τα δικά σου. Άσε, σε ξέρουμε.
0: Όχι, θα είμαι σαν και σένα.
1: Γιατί.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε όνομα. Αυτό ζωοπράγμα.
1: Λες.
0: Πάμε να παίξουμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πακέτο προϊόντων Elixir από την Elixir Makeup που είναι ελληνική εταιρεία καλλυντικών, μέτρα τη Θεσσαλονίκη. Θα σας πούμε πιο πολλά για αυτήν μετά. Τώρα όμως καλέστε μας στο 210 80 50 000 αν θέλετε να παίξετε το όνομα φυτό.

0: Backstreet Boys, everybody, φυσικά στο 92,9 Kiss. Θα παίξουμε τώρα ονομαφητό ζώο πράγμα φυσικά και το δώρο μας είναι πακέτο προϊόντων Elixir. Η Elixir Makeup είναι μια ελληνική εταιρεία καλλυντικών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι τα προϊόντα Elixir μπορείτε να τα βρείτε σε περισσότερα από 1500 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, εκ των οποίων τα 600 βρίσκονται στο λεκανοπέδιο Αττικής.
1: Και εξάγει κιόλας τα προϊόντα της σε 33 χώρες παγκοσμίως.
0: Πολλά από αυτά λοιπόν έχουν γίνει viral στο TikTok. Χαμός με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό θα είναι το δώρο σας.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Και ελπίζουμε η Αγαθή που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να το κερδίσει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Λένε μου.
1: Καλησπέρα, Αγαθή.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσείς?
0: Πού σε πετυχαίνουμε, είσαι σπίτι, δουλειά?
3: Είμαι σπίτι.
0: Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να σου πω, Αγαθή, ότι παίζεις με το γράμμα ζήτα.
3: Ζήτα, ωραία.
0: Ζήτα.
1: Ζήτα.
0: Εντάξει.
3: Ναι, ναι.
0: Αμέ.
3: Ναι.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Λοιπόν, ζαχαροπλάστης.
1: Ένα όνομα.
3: Ζωή.
0: Το αντίθετο του Ναδύρ.
3: Ζενής.
1: Η γρήγορη εναλλαγή καναλιών στην τηλεόραση.
3: Ζάπινγκ.
0: Ένα αντικείμενο.
3: Ζώνη.
1: Ένα φυτό.
3: Ζμπούλι.
0: Δεν έχει καθόλου ο σκέτος καφές.
3: Ζάχαρη.
1: Ένας από τους πολυτιμότερους και πιο ανθεκτικούς φυσικούς λίθους, γνωστός για τον μπλε του χρώμα.
3: Ζαφύρι.
0: Ένα ζώο.
3: Ζαρκάβι.
1: Ένα είδος ρούχου με κλειστό, ψηλό και εφαρμοστό για κάπου διπλών και καλό. Το είπε.
0: Ζυμπάκο, δεν είπε. Πρέπει να τελειώσει ο χρόνος.
1: Κάτσε να σκεφτώ τι άλλο θα μπορούσαμε να τη ρωτήσουμε από ζήτερα, παιδί μου.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μπράβο, Αγαπητή.
0: Φοβερή.
3: Είναι σαν το αγαπημένο μου παιδικό παιχνίδι.
0: Φοβερή. Μπράβο, Αγαθή. Σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα.

0: Η ιστορία σήμερα πίσω από το You Somebody των Kings of Leon. Το You Somebody των Kings of Leon δεν είναι απλώς ένα από τα μεγαλύτερα ροκ κομμάτια των Zeros, αλλά μια ειλικρινή σκραυγή μοναξιάς, γραμμένη σε μια περίοδο έντονης σωματικής και ψυχολογικής πίεσης για τον τραγουδιστή του group, τον Caleb Followill.
1: Η ιστορία του τραγουδιού ξεκινά κατά τη διάρκεια της περιοδίας για το προηγούμενο άλμπουμ τους, Because of the Times. Ο Caleb ένιωθε αποκομμένος από το σπίτι του, εξαντλημένος από τη ζωή στο δρόμο και τις συνεχείς μετακινήσεις. Η κατάσταση δε επιδεινώθηκε όταν χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, η βασική μελωδία γεννήθηκε τυχαία κατά τη διάρκεια ενός soundcheck, όταν άρχισε να παίζει σε πιο γρήγορο ρυθμό το κλασικό κομμάτι των Joe Cocker και Jennifer Warne στο Up Where We Belong. Από αυτό το πείραμα τελικά προέκυψε και η βάση για το You Somebody. Ο Caleb εξήγησε ότι το τραγούδι μιλάει για την επιθυμία να έχεις κάποιον δίπλα σου. Να χρησιμοποιεί ο ένας τον άλλον με την έννοια της συντροφικότητας, της φροντίδας και της οικειότητας. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. You Somebody, Kings of Leon.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
10: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Καλησπέρα και πάλι. Λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα στο 92,9 εκεί στο Kiss Drive Time. Είναι εδώ για σας άλλη μία ωρίτσα.
12: Καλησπέρα και πάλι.
10: Ελένη και Αλέξανδρος, πώς θα κάνουμε φίλους μετά τα 30, θα μάθουμε.
12: Επίσης, πώς αλλάζουν τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Φυσικά και θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Θα παίξουμε και το Kiss Soundcheck.
10: Ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90s επιτυχίες, ξεκινάμε με Ρίμον και Supergirl.

0: Imagine Dragons Bones.
1: Φαντάζω λοιπόν να υπήρχαν δρόμοι εκεί έξω όπου θα περνά από αυτού έχοντα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δεν χρειάζεται να πηγαίνει να το φορτίζει. Θα φορτίζει το αυτοκίνητό σου περνώντα από αυτού του δρόμου.
2: Υπάρχουν σε κάποια σημεία στην Ευρώπη.
1: Υπάρχουν.
2: Αυτοί οι δρόμοι.
1: Και έρχεται και θα υλοποιηθεί και στη Δυτική Μακεδονία, συγκεκριμένα στην Πτολεμαίδα, ένα τέτοιο δρόμο.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Οπότε, αν βρεθείτε προς τα εκεί, όταν υλοποιηθεί φυσικά, δεν θα χρειάζεται να ψάχνετε που έχει φορτιστές ή να αγχώνεστε. Γιατί είναι ένα θέμα αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι όταν έχεις ηλεκτρικό και θέλεις να κάνεις μεγάλο ταξίδι.
2: Καλό είναι να το επεκτείνουν και σε άλλα σημεία, έτσι, να μην μείνει μόνο εκεί.
1: Φυσικά, να ξέρεις, θα περάσει από αυτόν τον δρόμο και θα σε κομπλέ.
2: Ναι.
1: Ούτε θα στάσεις, θα κάνεις, ούτε τίποτα.
2: Τίποτα. Μια χαρά, θα φορτίζεις τα μάξια ενώ κινείσαι.
1: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
2: Ο Κηφισός έχει ένα πρόβλημα, ειδικά στο ύψος της Δυραχείου, μετά από ένα τροχαίο. Κατά τα άλλα, προς τον Πειραιά, από τη Λυκόπριση μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Εγάλεο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο Ψυχικό και στο κομμάτι Σύντερα Χαλανδρίου μέχρι Δαχτυλίδη. Η Μεσογείων του Παπάγου, η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσιαργιανή και Καρέα και η Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι.
1: Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και φυσικά να παίξουμε σε λίγο Key Soundcheck.

0: Φαντάντι Faith Evans, I'll be missing you στο 92,9. Λοιπόν, όποια φορά και να ανοίξουμε σήμερα και χθες το διαδίκτυο για να δούμε ειδήσεις, πληροφορίες κλπ.
1: Για την τηλεόραση.
0: Για την τηλεόραση, μπροστά μας βλέπουμε το τι συμβαίνει μεταξύ Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θέλουμε να βλέπουμε, η αλήθεια είναι, διχόνοιες και ρήξεις ούτε στο επαγγελματικό κομμάτι από αυτούς τους δύο, γιατί τους αγαπάμε και τους δύο. Μέσα στο μυαλό μας είναι συνδεδεμένοι άρρηκτα.
1: Είναι ταυτισμένοι ο ένας
0: ναι.
1: με τον άλλον.
0: Δεν θέλουμε. Να πρέπει να τα βρουν, να τελειώνουμε αυτή την ιστορία.
1: Να τα βρουν, τώρα δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, ακούγοντας την πλευρά του ενός, ακούγοντας και την πλευρά του άλλου, βλέπεις ότι από τη μεριά του καθένας πιστεύει ότι έχει δίκιο.
0: Φυσικά.
1: Τώρα, πού ακριβώς είναι το δίκιο, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή θα μάθουμε.
0: Και δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να τους ξαναδούμε μονιασμένους στα επαγγελματικά τους. Γιατί δεν γίνεται. Όταν λες τη Βύση, σου έρχεται στο μυαλό ο Καρβέλας. Όταν λες Καρβέλα, σου έρχεται στο μυαλό η Βύση.
1: Ναι,
0: δεν
1: μαζί.
0: Μπορούν αυτά τα δύο πράγματα να ξεχωριστούν.
1: Mm-hmm.
0: Να διαχωριστούν.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Τουλάχιστον στο δικό μας το μυαλό.
1: Καλά, ναι.
0: Αυτή τώρα τι θα κάνουν, αλλά δεν θέλουμε να βλέπουμε και να διαβάζουμε τέτοια πράγματα.
1: Είναι λίγο στενάχωρο.
0: Διαβάζουμε κι άλλα για τη Σακίρα, για τον Πικέ. Έχω πάει και αυτή σε δικαστήρια. Τι γίνεται, ρε παιδιά, για την επιμέλεια των παιδιών.
1: Για την επιμέλεια των παιδιών.
0: Γι' αυτό, επειδή είπαμε πολλά τέτοια, να πούμε και κανένα ευχάριστο. Λοιπόν, και το ευχάριστο είναι ότι δύο ακροατές του Kiss θα βρεθείτε στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου για να ζήσετε την εμπειρία αυτής της μοναδικής συναυλίας, για την οποία μετά το τέλος της να είστε σίγουροι ότι θα μιλάει ολόκληρος ο πλανήτης.
1: Εννοείται. Να
0: εκεί
1: πούμε...
0: να δεις υλικό φωτογραφικό και βίντεο που θα ανέβει.
1: Χαμός θα γίνει. Ένας τυχερός μαζί με το Plus One του, έτσι, θα κερδίσει το πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση και φυσικά.
0: Αυτό που
1: τα
0: είπα πριν.
1: Τα εισιτήρια της συναυλίας.
0: Λοιπόν, και όλα σχεδιασμένα από την Genius Travel, που τα ταξίδια τους είναι ταξίδια ποιοτικά, είναι ταξίδια εμπειρίες, γιατί ακριβώς αυτό σχεδιάζει η Genius Travel. Και μπορείτε να ζήσετε το Μαρόκο με το δικό σας ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, να διαλέξετε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην ερήμο Σαχάρα και πολλά ακόμα, τα οποία μπορείτε να δείτε online και να κάνετε και κράτηση στο travelgenius.gr. Τώρα, αν θέλετε να βρεθείτε στην αυλία της Ακύρα, έχετε δηλώσει συμμετοχή.
1: Ω, παιδιά, μην
0: Όχι,
1: το καθυστερείτε.
0: Παιδιά, την Παρασκευή το πρωί θα γίνει κλήρωση στο breakfast show. Τι κάνετε?
1: Μην το
0: θα χάσετε τέτοια ευκαιρία. Μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή. Δεν χάνονται αυτά τα ταξίδια. Θα βρεθείτε στο Κάιρο να δείτε τις πυραμίδες της Γκίζας, Σακύρα. Α?
1: Α?

0: μουσικής Soundcheck.
1: Ο σημερινός μας ήχος είναι αυτός. Ποια αγαπημένη σειρά των 90's ξεκινούσε με αυτό το θέμα?
2: Το αναγνωρίζετε, το θυμάστε?
1: Θέλουμε να μας στείλετε φωνικό μήνυμα στο Viber, αν το θυμόσαστε.
2: 6942-929-929.
1: Θα δώσουμε τραπέζι 80 ευρώ στο Σολούνα, ε.
2: Α, βέβαια.
1: Εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, πολύ μου αρέσει αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, θα δοκιμάσετε κλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, σε χωριστές μουσικές επιλογές, σε μια ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας. Να πούμε ότι βρίσκεται το Σολούνα στην καρδιά της Αθήνας.
2: Θα περάσετε μία ξέχαστη βραδιά.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αν έχετε αναγνωρίσει ποια αγαπημένη σειρά των 90's ξεκινούσα με αυτό το θέμα, μην καθυστερείτε καθόλου, στείλτε μηνύματα φωνητικά στο Viber 6942-929-929.
0: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Ένας και μοναδικός Ρος Ραματσότη, Νάτιμο Τιπάτσε. Φυσικά στο 92,9 Kiss. Λίγο νωρίτερα σας βάλαμε αυτό. Και σας ζητήσαμε να μας πείτε ποια αγαπημένη σειρά των 90's ξεκινούσε με αυτό το θέμα. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε κάποια από τα φωνητικά μηνύματα που μας έχετε στείλει και έχει γίνει χαμούλης πάλι σήμερα. Να ακούσουμε.
1: Πάμε.
2: Beverly Hills.
1: Αχα.
3: Καλησπέρα. Είναι από τη σειρά Χτυποκάρδια στο Beverly Hills. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και σε σένα.
4: Γεια σας. Είναι τα Χτυποκάρδια στο Beverly Hills.
1: Okay.
5: Καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης. Είναι το Χτυποκάρδια στο Beverly Hills. Αγαπημένη σειρά.
1: Αχα. Έλα.
6: Χτυποκάρδια στο Beverly Hills. Αγαπημένη σειρά με το σήμα 90210. Δεν έχανα βέβαια επεισόδιο και έφτιαχνα και το μαλλί μου σαν τον Μπράντον, ίδιο.
0: Καλώς. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα τα φωνητικά μηνύματα που έχουμε λάβει, τα οποία είναι πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά πραγματικά.
0: Κάτσαμε και τα ακούσαμε ένα προς ένα. Έχουν έρθει άλλα τρία που δεν έχουμε ακούσει. Θα τα ακούσουμε.
1: Τρία, δεν καταλαβαίνω.
0: Α, είναι τρία.
1: Είναι παραπάνω.
0: Λοιπόν, πάντως όλοι θα μπείτε στην κλήρωση για το Σολούνα, τα 80 ευρώ. Και όλοι όσα ακούσαμε, δηλαδή, όλα όσα ακούσαμε, λένε το ίδιο πράγμα.
1: Λένε τη σωστή απάντηση, βέβαια.
0: Ναι.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
15: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
14: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
16: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
17: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
14: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
18: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
0: 92,9 Kiss.
19: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
0: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, στο 92,9 Kiss. Και πάμε τώρα λίγο πίσω στον χρόνο, τότε που ήμασταν νέοι και είχαμε πολλούς φίλους.
1: Α, καλά.
0: Γιατί έχεις πολλούς φίλους, στο σχολείο ξεκινάς, στο πανεπιστήμιο μετά, στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής ζωής σου. Οι φίλες συχνά μοιάζουν να δημιουργούνται σχεδόν μόνες τους.
1: Ναι, μετά αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Όταν είσαι πιο νέος, κάνεις πολύ πιο εύκολα. Μετά, άμα βρεις, κάνεις μια σχέση, οπ, κλείνεσαι. Σκάνεις λίγο. Μετά κάνεις οικογένεια, παιδιά, τρέχεις πανικόβλητος. Μπορεί να μετακομίσεις, μπορεί να αλλάξεις δουλειά, να έχεις λιγότερο χρόνο να τους δεις. Σιγά-σιγά, όσο μεγαλώνεις, απομακρύνεσαι.
1: Ακριβώς.
0: Και μειώνει το αριθμός των φίλων που είχες όταν ήσουν πιο νέος.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για να γεννηθεί μια φιλία στην ενήλικη ζωή, δηλαδή μετά τα 30.
1: Λοιπόν.
0: Πώς θα έχω ένα φίλο μετά τα 30, φίλο όμως.
1: Φίλο. Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, χρειάζεται συχνή επαφή και αμοιβαία συμπάθεια.
0: Ωραία, okay. Αμοιβαία συμπάθεια. Τη συχνή επαφή πώς θα την κάνω?
1: Με δραστηριότητες.
0: Δηλαδή.
1: Που σου επιτρέπουν να έχεις τακτικές συναντήσεις. Οπότε αυτό ευνοεί τη γνωριμία. Μπράβο, στο γυμναστήριο, σε περπάτημα, γιατί βγαίνουν κάποιοι για περπάτημα. Ή κάποια άλλη δραστηριότητα. Ποια μπορεί να είναι αυτή, να παίξεις τένις, ας πούμε. Ή να πηγαίνεις.
0: Σκέφτομαι. Ορίστε. Ότι αν γνωριζόμασταν εκτός τώρα, ας πούμε, εμείς οι δύο, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουμε φίλοι ποτέ.
1: Ναι, δεν θα γνωριζόμασταν καν. Γιατί αν περίμενες εσύ να έρθω εγώ στο γυμναστήριο και να γνωριστούμε
0: εκεί τένις,
1: και να παίξουμε τένις ή
0: να πάμε
1: πράγματα,
0: στη θάλασσα να κολυμπήσουμε.
1: Ναι, έχεις τη γυναίκα μου και πηγαίνεις εκεί. Ευτυχώς,
0: Παναγίτσα μου. Γιατί από σένα.

0: Jessica Cry στο 92,9 και φυσικά με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Είμαστε έτοιμοι?
1: Έτοιμοι. Και η επόμενη απάντηση είναι yen.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας πω ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο site kiss929.gr. Καθημερινά κληρώσεις. Στις 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό στο breakfast show με Αργύρη και Ζωή. Διεκδικείτε ένα ολόκληρο χιλιάρικο μέσα σε μόλις ένα λεπτό. Τις απαντήσεις για το παιχνίδι καθημερινά τις αποκαλύπτουμε από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Έχετε άλλη μια απάντηση λοιπόν να σημειώσετε. Οπότε έρχεται η Χριστίνα σε λιγάκι και θα την ακούσετε από εκείνη.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Kiss Drive Time. Αύριο πάλι στις 5 από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Πολλά φιλιά. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου.
2: Και τώρα το contouring.
3: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ. Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δεν είναι 100.
14: Ούτε 200.
13: Δεν είναι 300.
14: Είναι 1000.
13: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
16: Όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
13: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
16: Τρέχω! 1000 ευρώ είναι αυτά!
0: Έλα, παρούσα και η Χριστίνα Γιαννοπούλου εδώ, στο κέντρο της εβδομάδας, Τετάρτη, ακόμα Τετάρτη είναι, 7 Οκτωβρίου και συνεχίζουμε παρέα στο 92,9 Kiss για τις επόμενες 3 ώρες. Πάντα με την καλύτερη 90's του νέου μουσική, τα καλύτερα νέα, εντάξει θα τα ακούσεις τη νέα σήμερα και ξεκινάμε μουσικά με Metro Booming, The Weeknd, Nekla, Oranon Che και Kato, Turn the Lights Off.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: 92,9 Kiss.
10: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
11: Άλλο.
10: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984? Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκη Μαού? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
11: Ναι, ναι, κάποιες είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορείς να ακούω.
12: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

92,9 Kiss. Πού ήσουν, Χριστίνα, τόση ώρα, εδώ, πάντα εδώ. Η Ellie Goulding θέλει να πάει πίσω, δυσκολάκι αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε τη νέα σήμερα. Αντίο χωριάτικη, η φέτα θα φτάσει έως και 16 ευρώ το κιλό. Και ο υδράρ γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου, φθινοπορεινό καλοκαιράκι. Με την ευκαιρία, φανταστική θάλασσα σήμερα. Τώρα στον αέρα, αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια και τις πτήσεις σε Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση από 23 Δεκάτου του 2027 με το καλό. Θα υπάρχουν αλλαγές σε χειραποσκευές, έντυπες κάρτες, επιβίβασης κτλ. Επιτυχίες 90s του Now έρχονται NSYNC και τώρα οι χρυσές και οι Pop Demon Hunters στο υπέροχο Golden.

92,9 και σε 10 λεπτά από τώρα σου έρχεται η απάντηση που περιμένεις στον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. 10 σου δίνουμε από τις 10 το πρωί, δηλαδή τη 10η θα σου τη δώσω εγώ. Σας αποχαιρέτησα, bye bye, τραγούδησαν οι NSYNC. Τι περίοδος και αυτή. Έχει πολλούς αποχωρισμούς γενικά και μανούρες. Είναι όμως και μια υπέροχη περίοδος, ειδικά για τους πρωτοετής, τους φετινούς πρωτοετής φοιτητές. Ξεκινούν με WhatsApp, under 30, για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για έως και 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πραγματικά σε πάει σε ένα άλλο level. Εμείς τώρα πάμε τη Σακύρα μας, μάλλον εμείς θα πάμε να δούμε τη Σακύρα μας στο Κάιρο, στις πυραμίδες της Γκίζας, εκεί, οπότε μπαίνεις και εσύ στο site για να δηλώσεις συμμετοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή με το καλό. Μιλώντας για Σακύρα, την ακούμε τώρα στο Die Die World.

0: εκρηκτική ενέργεια στον 92,9 Kiss, ο νούμερο 1 DJ σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με την τελευταία ψηφοφορία, το 100 DJs. Dave Guetta εδώ μαζί με τη Sia. Η ώρα είναι 8 παρα 2 και έρχεται η τελευταία απάντηση για σήμερα στον αυριανό διαγωνισμό της 5ης 8 Οκτωβρίου.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αύριο το πρωί στις 9 παρα 20, στο 1000 ευρώ το λεπτό με τον Αργύρη και τη ζωή, μία από τις 10 απαντήσεις είναι Κρήτη. Καλή επιτυχία. Αν θέλεις και εσύ να παίξεις μαζί τους και να κερδίσεις πανεύκολα 1000 ευρώ, δηλώνεις συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το box. Γιατί με το box booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 ευρώ έως 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box στο delivery που πάντα κερδίζεις. Την επόμενη ώρα έρχεται η καλύτερη 90's του Now Μουσική και θα την ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα κάνουμε στάση αγορά για σύντομα νέα και ιδέες.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση. Στο onassis.org.
7: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
9: Whenever, wherever.
7: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Τετάρτη βράδυ 7 Οκτωβρίου με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου και την Telecom στο 92,9 Kiss. Γιατί έμεινε ένα Ινδιάνικο καλοκαίρι, ένα Halloween. Έχουμε αλλαγή ώρας και μία 28 Οκτωβρίου για να δούμε τα πρώτα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Το θέμα είναι να τα απολαμβάνουμε όλα αυτά και να μην μας προσπερνάνε έτσι απλά. Πάντα με την καλύτερη 90's του Now Μουσική θα ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Ό,τι και αν μας τραγουδάς μας αρέσει. Γεια σου Σερ Αμόρε. Σε σένα το λέει, γιατί ο 92,9 Kiss σε κερνάει και θέατρο με. Ξεκινούν πάλι οι Kiss Art Days και στο επόμενο ημίωρο δίνω προσκλήσεις για τις μαγικές βαλίτσες του Ερμή, μη φεύγεις. Ο καιρός αύριο καλοτάξιδος θα είναι, με λίγα συννεφάκια. Ηλιοσυννεφιά το λέμε, 26 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι και κουνουπάκια. Αυτός είναι ο Passenger με το Let Her Go στις επιτυχίες 90's του Νάθου. Ακούσουμε και Kevin Little και Ed Sheeran με το Aziz Ama αμέσως μετά.

Amazing music. 90s to now. 92,9 Kiss, η sexy mama Lady Gaga, Just Dance. Είναι και αυτός ένας τρόπος για να σου φτιάξει τη διάθεση. Just Dance, μόνος μόνη στο σπίτι. Ειδικά αν είσαι φοιτητής και φοιτήτρια. Αυτό πραγματικά σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GB/s. Student με δώρο τα πάγια για 3 ολόκληρους μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, πραγματικά το έχει τερματίσει το WhatsApp. Συνεχίσουμε με χορό. Θέλεις να χορέψουμε? Αυτή είναι η Αλεξάνδρα Σταν με το Mr. Saxo Beat.

κρατάει χρόνια το τατού της Λωρίν, όπως και ο 92,9 εκεί στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Παίζει για εσένα, επιλεγμένη 90's του Ναό Μουσική. Είναι η παρέα σου, είναι τα ταξίδια σου ανά τον κόσμο. Παίζουν και προσκλήσεις τώρα για θέατρο. Έχουμε Kiss Art Days και σε κερνάμε προσκλήσεις για την παράσταση Μαγικές Βαλίτσες του Ερμή στο Απομηχανής Θέατρο 11 Οκτωβρίου. Εάν και εφόσον σε βολεύει, είναι για τις 3 το απόγευμα. Μια νέα οικογενειακή παράσταση μαγείας. Αν θέλεις να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, μπες στο site μας kiss929.gr, win on kiss, και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Θα σου έρθει αυτόματα απάντηση αν κέρδισες. Μια πρόσκληση σε μικρούς και μεγάλους να ανοίξουν μαζί τις βαλίτσες και να μπουν στο δικό του μαγικό κόσμο του Ερμή. Και λένε πως αν είσαι σε δίλημα, μπερδεμένος, μπερδεμένη ανάμεσα σε ένα ναι ή όχι, η απάντηση είναι πάντα όχι, γιατί πολύ απλά το ναι είναι ξεκάθαρο. Εμείς ακούμε ένα πολύ μελωδικό δίλημα από τον Νέλη και την Kelly Rowland τώρα στις επιτυχίες 90's του Now.

0: Ο ύμνος της Κατρακύλας αποκαλεί Way Down We Go στον 92,9 και δεν κατρακυλάμε, απλά κυλάμε. Μην κάνεις ό,τι κάνω. Ας μην πατάμε τα πεσμένα φθινοπορεινά φύλλα, ειδικά όταν είναι βρεγμένα. Υπάρχει ο κίνδυνος της τούμπας και της κατρακύλας. Και ένας ακόμη λόγος σημαντικός είναι πως πατώντας τα πεσμένα φύλλα κάνουμε ζημιά στο οικοσύστημα, γιατί αποτελούν φυσικό καταφύγιο για την πανίδα του εδάφους και απλά κάτω από αυτά τα φθινοπορεινά φύλλα ξεχυμονιάζουν πεταλούδες, σαλαμάνδρες, ακόμη και βατραχάκια. Πατώντας τα καταστρέφουμε το σπίτι τους ή πολλές φορές και τα ίδια τα πλασματάκια. Τώρα στο δικό μας το σπιτάκι, η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όρεμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom στη ζωή μας. Η Χριστίνα σου φέρνει ακόμη περισσότερη 90's του Now μουσική. 9 με 10 θα ακούμε, θα απολαμβάνουμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Α! Τι! Πέθανε!
5: Ποιος? Η αισθητικός!
4: Εντελώς!
6: Εντελώς!
4: Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
7: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
4: Και το πτώμα?
6: Μπρούμητα, στον καζόν.
4: Να το κουρέψετε.
8: Το πτώμα.
4: Τον καζόν.
6: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
4: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
10: Είναι εξεταστική, θα ζητηθεί να κάνω.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
14: Hi,
8: I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
14: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
15: Τετάρτη βράδυ, είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας και μπράβο μας που τα καταφέραμε μέχρι εδώ. Το πάμε καλύτερα με αγαπημένη 90's του Now μουσική. Ο 92,9 Kiss παίζει για σένα και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα, θα σου πω για περίεργα χόμπι, θα σου πω και πού θα χορέψεις τις επόμενες νύχτες, γιατί μία νύχτα είναι όλη μας η ζωή. Ξεκινάμε με Sounds Love Tonight και Νέλη Φουρτάδο.

Μαντόνα μία Τετάρτη βράδυ 92,9 Kiss. Πότε παγώνει, νευριάζει η Μαντόνα? Βασικά όταν τη ρωτάνε για το Μίσιγκαν, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται, και όταν τη ζητούν να τραγουδήσει το Material Girl. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά της τραγούδια, ναι, αλλά το έχει βαρεθεί. Συμβαίνει, κάλμα. Πέρασε ο βοριάς και τις επόμενες ημέρες θα δούμε και τριαντάρια στην πόλη, οπότε ας πάρουμε μια γεύση από παραλία τώρα. Daddy Yankee μαζί με Snow και Katy

92,9 και η Σιριάννα τραγουδάει για τον Μαγκαρούντ Μπόι. Τι λες, πάμε για σιδέρωμα και ορειβασία. Πες μου για περίεργα χόμπι. Βρήκαμε μερικά, όπως είναι το extreme ironing, που σημαίνει σιδέρωμα ρούχων σε βουνά και σε βραχονισίδες. Δηλαδή, σκαρφαλώνεις εκεί και οι μύες σου φουσκώνουν από περηφάνεια. Να κουβαλάς και τα σίδερα και τις μπουγάδες. Συλλογή από σακουλάκια ζάχαρης, καφές, από ξενοδοχεία, από καφέ. Αυτό το έχω, να ξέρεις. Πάντα υπάρχει ένα μικρό σακουλάκι από στέβια στην τσάντα μου. Παρατήρηση πινακίδων και αναζήτηση συγκεκριμένων συνδυασμών. Πώς θα τη βγάλεις καθαρή τόσες ώρες στην κίνηση. Αν θέλεις, μου λες και το δικό σου περίεργο extreme hobby, αν έχεις. 6942-929-929. Και λίγα γαλλικά τώρα από τον Σλιμάν.

Από διασκευές στο YouTube, παγκόσμιο superstar που γεμίζει στάδια του Teddy Swims με την απίστευτη φωνάρα του στο The Door. Βγες, γνώρισε, εξερεύνησε με τον 92,9 Kiss, γυρίζει στον κόσμο, σε στέλνει ταξιδάρες για να δεις και να ζήσεις απίστευτες συναυλίες. Kiss World Concerts, επόμενη στάση είναι το Κάιρο. Μαζί με την Genius Travel σε στέλνουμε στην Αίγυπτο για να δεις live Shakira. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, πεντάστερο ξενοδοχείο, πρωινό. Θα έχεις ξενάγηση στην πόλη, γιατί δεν θα έχεις δηλαδή, και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας. Για να ζήσεις την εμπειρία, μπες στο kiss929.gr, δήλωσε συμμετοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πλησιάζουμε στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Η Genius Travel οργανώνει πραγματικά ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες και όχι πακέτα. Και αυτή είναι η Adele με το υπέροχο Rolling in the Deep.

τίποτα δεν είναι όπως ακούγεται. Μας το επιβεβαιώνουν οι Madhouse με έμπνευση από τη Μαντόνα. Μοιάζει τόσο πολύ η τύπησα στα φωνητικά με τη Μαντόνα, Like a Prayer, με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στο 92,9 Kiss. Αν θέλεις να χορέψεις Τετάρτη βράδυ στην πόλη, έχει πάρτι στο Boogie Athens. Έχουμε γενέθλια επίσης σήμερα. Η αγαπημένη μας Αμερικανίδα soul τραγουδίστρια Toni Braxton και ο μάστερ της μπαλάντας Louis Capaldi. Να τους χαιρόμαστε και να χαιρόμαστε τη μουσική τους. Αύριο το πρωί στο Breakfast Show, ο Αργύρης και η Ζωή, που γενικά τους χαιρόμαστε να τους ακούμε, έχουν για εσένα 1000 ευρώ το λεπτό στις 9 παρά 20. Και σήμερα δώσαμε και τις 10 απαντήσεις από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ελπίζω να τις έχεις στο τσεπάκι σου ή τέλος πάντων να τις έχεις εκεί που πρέπει. Η Dua Lipa με Παριζιάνικο Αέρα ανέβασε μόλις post στο Instagram. Busy. Ελπίζω να τις έχεις στο τσεπάκι σου ή τέλος πάντων να τις έχεις εκεί που πρέπει. Η Dua Lipa

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Λοιπόν, άκου Αργύρη, τώρα τι γίνεται.
2: Έλα,
1: το δημόσιο θα φτιάξει μια εφαρμογή τύπου Messenger για να ενημερώνονται άμεσα οι πολίτες για τα θέματα που τους απασχολούν.
2: Τι χρήσιμο.
1: Το θέμα όμως είναι, μη σου στέλνει κανένας άλλος και σε πας και απαντήσεις στον Gov. Κατάλαβε.
2: Και τι θα γίνει.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί εγώ ένα πρωί να στείλω καμιά φωτογραφία στον Gov. Δεν θέλω τώρα το AI να πάρει τις λεπτές μου πληροφορίες και να τις μεταφράσει. Έχει το αφημί μου, τι πρέπει να έχει.
2: Στέλνεις λεπτές πληροφορίες.
1: Όχι, δεν στέλνω, αλλά ελπίζω να μην μου έρθει απάντηση από τον Gov. Μία ελιά που έχεις εκεί, να πας να την κοιτάξει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Oracle.
6: Ρόμπερ Τάικ.
7: Ιδίποδας.
6: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
7: Λάμπλες.
6: Νίκος Καραθάνος.
7: Έπος.
6: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: I forgot. Am I supposed to send this out?
1: This is Kiss.
2: Λατρεύω να ακούω Kiss.
3: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
4: Your radio connection. 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: is Kiss.
1: Συνεχίστε έτσι, μας κρατάτε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.